never had.

92,6. After hours.

After Hours. Τη μουσική επιλέγει ο SNK.

0: again. And he was like, yeah.
1: Best. 92,6.
2: We the music.

0: 92,6.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, το σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Μόνος του! Κάτω! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
12: Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
13: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
15: Full και λίγα λες.
14: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
15: Εγγύηση? Τι μου λες?
14: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
15: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
14: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
0: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
17: Ρόμι! Best 92,6.
18: Just breathe and don't look down.
19: We, the music.

Ναι, sorry, κάτι χάζευα. Ξεχάστηκα. Τι ώρα πει, 7 και 10. Έχει γενέθλια ο Paul McCartney σήμερα και έλεγα να βάλω κάτι, τελικά δεν έβαλα, θα βάλω πιο μετά, δεν ξέρω. Γεννημένος το 1942, έβγαλε και καινούριο δίσκο, ο οποίος είναι καταπληκτικός, άκουσα κάποια τραγούδια. Έχει πολύ κιθάρα μέσα, ηλεκτρική εννοείται. Κλείνει παρένθεση, καλημέρα, τι γίνεται, πώς είμαστε, ο Πάνος Λάκατσης στον Best μέχρι τις 8. 18 Ιουνίου, χρόνια πολλά στον Θεόδουλο, του Θεοδούλη, τον Λεόντιο, τη Λεοντία, τον Ιπάτιο, την Ιπατία. Διεθνής ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους. Ημέρα βιώσιμης γαστρονομίας. Και τι να φάμε δηλαδή, πατέ. 1815, η μάχη του Βατερλό. Και πόσες τέτοιες μάχες και πόσα τέτοια Βατερλό έχουν υπάρξει από τότε, σε εισαγωγικά.

Έλα, αυτό είναι τώρα μήνυμα. Καλημέρα στο Στέφανο και το Λευτέρη, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει από το Άμστερνταμ και έρχονται Ελλάδα δικό σου. Μόλις έρθετε εδώ, μπορώ να πάω εγώ εκεί? Όχι, όχι, με άλλο αυτοκίνητο. Δεν θα, όχι, όχι με το δικό σας, παιδί μου. Θα πάρω το δικό μου. Απλά να πάω εκεί που ήσασταν εσείς. Υπάρχει τέτοιο, το έχει κάνει, έχει γίνει και ταινία. Ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Αλλάζουν σπίτια. Πάει ο ένας εδώ, άλλος εκεί, ένας στο Λονδίνο, άλλος στο Παρίσι. Από το Άμστερνταμ να πω μια καλημέρα, έτσι πιο... στη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα στη διοίκηση ναρκοπολέμου. Καλημέρα στα ταξί, τα λεωφορεία, στο τραμ που έχει πολύ κόσμο. Τι έγινε, παιδιά, χθες? Δεν είδα κανένα μήνυμα. Μπράβο, Λάκατζι, έβρεξε. Τι? Αμέσως στη γωνία, δεν έβρεξε και να μου την πείτε, ή όταν δεν προβλέπω σωστά, γιατί χθες, πού ήσασταν? Έβρεξε χθες. Σήμερα δεν θα βρέξει, θερμόμετρο μέχρι 32. Ήλιο θα έχουμε σήμερα, ήλιο, ήλιο. Και αύριο τα ίδια. Και το Σαββατοκύριακο. Αγαπητοί κολυμβητές, θα είναι χαρά Θεού για να πάτε να βουτήξετε. Θα έχει βοριά, θερμόμετρο μέχρι 32. Τι ωραία. Θα έχει ήλιο, θα έχει βέβαια 4-5 μποφόρ, έτσι. Εντάξει, θα φυσάει προς τα μέσα όμως, μα πάτε στις νότιες παραλίες της Αττικής. Best.

Καλημέρα στον Εφέτ, στον Γιώργο εκεί και στην ομάδα του. Σιγά μην έρθουν, λέει, από το Άμστερνταμ. Γιατί τα παιδιά θα χαθούν? Μια κατηφόρα είναι. Πού δηλαδή, πού θα μπλεχτούν? Κατεβαίνεις Ολλανδία, θες να πας από Γερμανία, Αυστρία, να μπεις από μετά Ουγγαρία, να κατέβεις Σερβία, τσουπ,

τα παιδιά που έρχονται από την Ολλανδία, μήπως έρχονται για το Release Athens Festival? Παιδιά, δεν ξέρω. Μήπως θα πάτε. Είναι και χορηγός η Generali φέτος, να ξέρετε. Να πάτε, να ζήσετε τη στιγμή. Να πάτε. Να είστε ελεύθεροι. Να συνεχίσετε δηλαδή να είστε ελεύθεροι, γιατί ελεύθεροι είστε κατεβαίνοντας από το Άμστερνταμ, φαντάζομαι. Σούπερ. Να πάτε στο Release Athens Festival, να αφαιθείτε στη μουσική, να τραγουδήσετε. Be here, be now, be yourself. Being released with Generali.

Καταπληκτικές για άλλη μια μέρα οι ειδήσεις. Για να βρεις καλή είδηση, δεν ξέρω. Πρέπει να πάρεις την κουτσομπόλα της γειτονιάς, τον κουτσομπόλι της γειτονιάς. Ρετάκι, τι έγινε, έμαθες τίποτα? Παντρεύτηκαν τα παιδιά? Ναι ρε, παντρεύτηκαν κρυφά. Δεν θέλαν τα πεθερικά. Ας το καλό, που πήγανε, κλέφτηκαν. Τέτοια δηλαδή, για να μάθεις. Που είναι ευχάριστες ειδήσεις αυτές. Πρέπει να πάρεις τηλέφωνο κάποιον. Δεν μπορείς να τις βρεις αυτές τις ειδήσεις. Δελτίο καλών ειδήσεων πρέπει να βγάζουμε. Έκανε πρεμιέρα αυτό το πόσο κάνει. Πόσο κάνει? Μπαίνεις μέσα. Είναι πόσο κάνει.gov.gr. Και διαλέγεις. Τι θες, τρόφιμα, προσωπική φροντίδα, ποτά? Να πάμε στα ποτά γιατί. Α, ωραία, μπαίνεις μέσα και έχει καφέ, τσάι, χυμούς, αλκοολούχα. Φυσικά στερεόλογα. Ωραία, τσίπουρο κατευθείαν, όχι. Να πάμε στο κρασί. Και σου λέει που είναι το πιο φθηνό κρασί το συγκεκριμένο, να πας να το πάρεις. Μέχρι να βρεις το κρασί το συγκεκριμένο που εννοείται έχει 109 προϊόντα, παράδειγμα. Αλλά να μην χαζέψει, να μην διαλέξει. Διαλέγεις το κρασί, πας να το πάρεις στο σούπερ μάρκετ, έχει ακριβή. Γιατί τώρα θα πας, μέχρι να το διαλέξει. Κρατάς την τιμή, φτάνεις στον υπάλληλο του, με συγχωρείς εδώ. Πότε το είδατε αυτό? Μακάρι να δουλέψει. Αγιοργήτικο, ρομπόλα. Γούστα είναι αυτά, εντάξει. Μαλαγουζιά. Τι ονόματα είναι αυτά, ωραία, ε. Να πάτε, παιδιά, να μπείτε εδώ πέρα. Πόσο

Καλημέρα στη Γερμανία. Μέχρι και στη Γερμανία έβρεξε. Το πέτυχες και εκεί, μου λέει εδώ ο φίλος μου από το Αμβούργο. 30 βαθμούς στο Αμβούργο. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Πηγαίνουν για αρχιτεκτονική. Έχει σχέδιο σήμερα το πρόγραμμα. Τέλεια.

να έρθετε λίγο στη Γερμανία, όχι στην Ολλανδία. Μπιφ. Έχουμε και ωραίες διαδρομές στις Άλπεις, λέει, τις γερμανικές, για διαδρομές με μοτοσικλέτα. Ναι, λίμνες έχουμε για μπάνιο, δεν βουτάω σε λίμνες. Να πάτε εσείς άμα θέλετε να βουτήξετε σε λίμνες. Βγήκε υδροβιολόγος και είπε ότι περί τόσο πανικός για τους λαγοκέφαλους. Εννοείται. Το πιο επικίνδυνο είδος της θάλασσας είναι ο άνθρωπος. Δεν υπάρχουν, λέει, επικίνδυνα είδη που θα μας επιτεθούν όπως το Hollywood, εξηγεί εδώ η υδροβιολόγος. Α, εντάξει, θέλει λίγο ανάλυση, θα πάμε σε break και θα το συζητήσουμε.

0: Βλέπουμε βίντεο, συνεχίζει η επιστήμονας. Βλέπουμε βίντεο, λέει, με ανθρώπους να χαϊδεύουν τους λαγοκέφαλους και μετά να διαμαρτύρονται που τους δάκους. Χαϊδεύουν οι άνθρωποι τους λαγοκέφαλους. Τους ταΐζουν, λέει. Τι, τους βρίσκουν αδυνατισμένους. Ναι, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό, λέτε τώρα. Μακριά από λαγοκέφαλους, εγώ αυτό έχω να πω, παιδιά, τίποτα άλλο.
1: Every human being is born with equal value. But they die with a value given or taken by the world.
2: Best 92,6.
1: No one is illegal.
3: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
4: Γιατί το λες αυτό?
3: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
4: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
3: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
6: Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, βόηος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
8: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επίταυτα.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
14: Hondo Center.
15: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
17: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
2: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
14: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
18: Νιάου.
19: Νιάου.
14: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
20: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
14: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
20: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
22: You are the frequency.
23: Best 92,6.
24: We the music.

Καλημέρα, τι γίνεται, 7 και 38 πρώτα λεπτά. Ακούτε Best φυσικά, ο Πάνος Λάκατζης εδώ μέχρι τις 8. Do 18 Ιουνίου, αύριο το μεγάλο πάρτι μας στο Bolivar, μετά τις 9 το βράδυ. Όπως κάθε χρόνο το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best. Εννοείται θα είμαστε όλοι εκεί και θα παίξουμε μουσικές. Α, βάλω μια Πόλα Αμπντούλα αύριο, έτσι λέω. Φαντάζεστε. Ρε τι έβαλε, ρε, καινούριο, ε. Καινούριο, εννοείται, ρε. Καλός ο καιρός. Θερμόμετρο μέχρι 32 βαθμούς. Αύριο μεθαύριο και την Κυριακή θα έχουμε βοριά και θα είναι τέλεια. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Η Εθνική Αντιστάσεως στη Δάφνη. Χαμός. Η Αρδιτού κατεβαίνοντας. Στη συνέχεια δεξιά, όπως μπαίνετε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο Παναθηναϊκό στάδιο, χαμός. Η Ποσειδόνος μετά το Δέλτα προς Γλυφάδα, χαμός. Δεν συζητάω για τον Κύφισσο. Και στο λιμάνι του Πειραιά κίνηση.

Κηφισίας έχει κίνηση η Μεσογείο στο Χολαργό, η Κηφισίας εκεί στο Ψυχικό. Και μετά την Κατεχάκη προς το κέντρο, στο γυροκομείο εκεί. Η Μεσογείο γιατί έτσι? Τέλος πάντων, αυτά έχει πάρα πολύ κίνηση στο νου σας.

καλημέρα στο Φίλιππο που ταξιδεύει και πάει στη Βόρεια Εύβοια, στα Κανατάδικα. Να πας, είναι μια χαρά ο δρόμος. Τη θάλασσα μην πεις, έχει τσούχτρες. Μέδουσες τώρα, κυριλαίο όνομα, τσούχτρες τις λέμε.

Σήμερα, να ξέρετε, επιστρέφει η Αμελή, η πιο feel good ταινία του 21ου αιώνα. Το θυμάστε? Έχει και φοβερή μουσική. Επιστρέφει στις αίθουσες μετά από 25 ολόκληρα χρόνια από το Σινόμπο. Έλα Παρίσι τώρα, Μονμάρτι. Αν ναι, είστε σε mood λίγο πιο... πώς να το πω, είστε λίγο θυμωμένοι, να πάτε να δείτε τη ταινία, έτσι να μπείτε σε ρομαντικό mood. Από τις 18 του μηνός σήμερα στους κινηματογράφους, από το Σινόμπο, το Αμελή.

Λοιπόν, επίσημη θέση από έναν εκπαιδευτή κατάδυσης. Μπράβο, τέτοια θέλω. Τι σας έχω εδώ, ρε παιδιά. Εγώ θα πω για τους λαγοκέφαλους. Καταρχάς, δεν έχουμε γνωριστεί με τα παιδιά. Με τους λαγοκέφαλους εννοώ. Ούτε θέλω να γνωριστώ. Δεν θέλω. Ένας εκπαιδευτής κατάδυσης λέει ότι τους συναντάνε συνέχεια, τους συναντούν συνέχεια υποβρυχίως και δεν έχουν καμία διάθεση να μας επιτεθούν. Ναι, αλλά σας βλέπουν με αυτά τα τέτοια, τις μουτσούνες, έτσι. Κάτι μάσκες εκεί, κάτι οξυγόνα φοράτε, κάτι στολές, κάτι βατραχοπέδιλα. Άμα δει τη γάμπα ελεύθερη και ωραία, δεν θα ορμήξει. Λέω τώρα, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, ο κίνδυνος είναι για αυτούς που πίνουν και τρώνε και πάνε και βουτάνε. Καλά αυτό, άστο. Εννοείται.

Λοιπόν, πολύ σωστή η παρέμβαση του ανθρώπου. Και εμείς είμαστε κάπως υπερβολικοί, εντάξει, κάνουμε και χιούμορ. Αλλά πραγματικά προσέχετε, γιατί είμαστε μια χώρα που ζούμε σχεδόν μες στη θάλασσα και βγάζουμε μόνοι μας τα μάτια μας. Και στατιστικά κάθε χρόνο πόσους πνιγμούς έχουμε. Λοιπόν, ναι, έχει δίκιο ο άνθρωπος εδώ. Προσοχή, το νου σας. Προσοχή, προσοχή.

0: Το μήνυμα φέτος στο Release Athens Festival είναι να ζήσει τη στιγμή. Και αυτό το μήνυμα έρχεται μαζί με την Generali. Μας λέει be free, be iconic, be loud, be you, be wild. Βάλτε να μπει και...
1: Be eclectic.
0: Be eclectic. Η Generali βρίσκεται στην Ελλάδα 140 χρόνια. Και βάλε... Χτίζοντας εμπιστοσύνη και σταθερότητα για να μπορείτε να ζείτε πιο ελεύθερα, να ζείτε αυτά που έχουν πραγματική αξία, χωρίς άγχος. Be here, be now. Be in Release Athens Festival, παρέα με την Generali.

Μήπως οι αιωνόβοι έχουν... υπάρχουν κάποια θέματα που δεν προλαβαίνουμε να τα συζητήσουμε, αλλά κάποια στιγμή πρέπει. Μήπως οι αιωνόβοι της Ικαρίας ήταν απλώς λάθη στα ληξιαρχεία. Έλα τώρα. Υπάρχει η Ικαρία, η Οκινάουα. Μέρη που έχουν παρουσιαστεί εδώ και χρόνια σαν σχεδόν μυθικά τοπία μακροζωίας. Ναι, και βγήκε ένας τύπος τώρα, ένα νέο βιβλίο που έρχεται να χαλάσει αυτή τη μαγική εικόνα. Ένας ερευνητής από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης μάλιστα στρέφεται εναντίον πολλών από όσα θεωρούμε δεδομένα για τους υπεραιωνόβιους και τα μυστικά, έτσι, γιατί είναι. Θα φάω μπρόκολο, θα ζήσω πολύ. Είναι λίγο σπαστικό αυτό που λέει. Δηλαδή, έλα πια μακροζωία τώρα. Πήγαινε η γιαγιά εκεί πέρα, δεν υπήρχαν λέει, στο ληξιαρχείο χαρτιά, δεν υπήρχαν σβηστοί, έχουν γίνει λάθη, λέει. Πότε γεννήθηκες? Τι είπες, παιδάκι μου, πότε γεννήθηκες? Το 1900. Κοίτα, η γιαγιά 112 χρονών. Δεν της φαίνεται, αλλά οκ. Okay. Άκου τώρα ο τύπος της καρφίστηκε. Όχι, όχι, όχι. Εμάς θα σχαλάσεις εσύ αυτά. Ο άλλος στην Ιαπωνία, ο άνθρωπος, ο Χιρουέμον Κιμούρα, ο οποίος πέθανε το 13 σε ηλικία 116 ετών. Τι λάθος να έχει γίνει, δηλαδή.

βάλω ένα τραγούδι τώρα. Μπορούμε να προλάβουμε κι ακόμα ένα. Ήθελα να βάλω έτσι κάτι που να έχει κάνα ακτινίδιο μέσα, κάτι έτσι που κάνει καλό, αλλά βρήκανε με ζάχαρη. Ας τα βάλω αυτό τώρα. Και θα πω μην τρώτε ζάχαρη, εντάξει.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
12: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
14: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για μας! Λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
15: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
16: Πω πω πω! Άρε το Γιωτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το Γιωτόμι! Άρε μάχημο το Γιωτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
17: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
0: Best.
18: Now I can take my time.
0: 92,6.
18: Now I can enjoy every moment of it.
0: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
19: Πού πας, ρε καραμούσα,
0: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
20: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
1: Καλά, εσύ?
0: Την κατάλαβες και εσύ τη ζέστη ξυπνώντας, έτσι είναι η ιδέα μου.
1: Δεν ξέρω.
0: Σήμερα είχα μια αίσθηση έτσι ότι περάσαμε μια...
1: ένα threshold.
0: Αυτό, περάσαμε ένα σημείο καμπής, ας πούμε, έτσι κρίσιμο. Και ότι η ζέστη έχει αυξηθεί. Λες να είναι στο μυαλό μου?
1: Κοίτα,
0: λες να έχω εγώ...
1: σήμερα το πρωί που ξύπνησες, μήπως ξύπνησες, μήπως
0: έχεις... Αυτό, ναι, σήμερα το πρωί. Έχω την αίσθηση ότι είναι αισθητά πιο, ζεστή. Ναι, μπορεί και
1: να τον πίτσικα.
0: Η αλήθεια είναι ότι το σκεφτόμουν. Ήξερα ότι θα συναντηθούμε και δεν είχα σκεφτεί και το προηγούμενο βράδυ τι θα φορέσω και τέτοιο. Οπότε. Μπορεί να είναι όλα αυτά. Τέλος πάντων, καλημέρα.
1: Κοίτα, γενικά έχει αυξηθεί η ζέστη, αλλά ακόμα νομίζω είναι σε επίπεδο ανεκτά.
0: Ανεκτά.
1: Μάλιστα. Ανεκτά.
0: Και ελπίζουμε να συνεχίσει.
1: Γιατί έχουμε κακομάθει τώρα.
0: Ναι, αυτό.
1: Και θα έρθει το ντουβρουτζάς.
0: Για να δούμε.
1: Απότομα.
0: Για να δούμε. Λοιπόν, ας μην προτρέχουμε. Σήμερα είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 18. Το ρολόι εδώ στο ραδιομέγαρο του Best δείχνει 8 και 11 πρώτα λεπτά. Και ως τις 10 στα μικρόφωνα και τη μουσική η Μανίνα Ντάνου.
1: Ο Θεόδωρος Μιχός.
0: Απέναντί μας ο Γιώργος Μπίτσικας φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο. Τα μηνύματά σας ανυπομονούμε να τα διαβάσουμε στο Live 24 και στα social του σταθμού, της εκπομπής και τα προσωπικά μας.

0: Αυτό, μια επανάσταση της αγάπης θα μας σώσει, που λένε και οι Λίμπε από τη Θεσσαλονίκη. Θερμαίνονται τα κτίρια προοδευτικά, λέει κάποιος εδώ.
1: Και αυτό ισχύει.
0: Η θερμοκρασία πάντως σίγουρα έχει πάρει την ανιούσα. Αλλά και πάλι, όπως είπες και εσύ, καλά είμαστε για την ώρα, σε σχέση τουλάχιστον με πέρυσι. Mm-hmm. Τα λέγαμε και
1: χθες. Είναι κανένα με αυτά που έχουμε συνηθίσει.
0: Λοιπόν, ο μήνας έχει 18. Τι επαιτίους και άλλα τεινά και γενέθλια έχει ο μήνας έτσι που αξίζει. Όχι, ο μήνας λέω, η μέρα που αξίζει να μνημονεύσουμε.
1: Χρόνια πολλά στο Θεόδουλο, τη Θεοδούλη, το Λεόντιο, τη Λεοντία, τον Υπάτιο, την Υπατία.
0: Χρόνια του πολλά.
1: Είναι διεθνής ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους.
0: Το hate speech που λέμε σε άπτεστα ελληνικά.
1: Αχα. Και είναι και η μέρα βιώσιμης γαστρονομίας.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, σαν σήμερα επίσης έγινε η μάχη του Βατερλό το 1815.
0: Μάλιστα.
1: Οι ενωμένες δυνάμεις Βρετανών και Πρόσων, υπό τους στρατηγούς Wellington και Blücher αντίστοιχα, συντρίβουν τις γαλλικές δυνάμεις, των οποίων ηγείται ο αυτοκράτορας Ναπολέων Βοναπάρτης.
0: Τι κρατούσε τότε ο Ναπολέον, ας μην πούμε τι κρατούσε μετά το Βατερλό.
1: 1904. Αχα. Ο υπουργός παιδείας Σπυρίδων Στάης σκοτώνει σε μονομαχία τον βουλευτή Τρικάλων Κόκο Χατζιπέτρο. Πάει σε μονομαχία λεγόμενος Κόκος.
0: Όσο καλά μπορεί χάσεις. Να πάει.
1: Ο Χατζιπέτρος είχε εξυβρίσει το Στάι επειδή του είχε αρνηθεί ρουσφέτη. Άκου τώρα. Και ο υπουργός, κατά τη οθότα της εποχής εκείνης, ναι, ζήτησε μονομαχία για να αποκαταστήσει την τροθήσα τιμή του. Τότε την οποία ναι, απεδέχθη ο Χατζιπέτρος.
0: Τότε που οι άντρες ήταν άντρες και λύναν τις διαφορές τους όπως έπρεπε. Κατάλαβες. Όχι τώρα που δεν μπορούμε να μιλήσουμε καν.
1: 1904. Αυτό δεν είναι και.
0: Εντάξει,
1: πάρα πολύ παλιά.
0: 122 χρόνια δεν είναι και λίγο.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά είναι στον 20ο αιώνα.
0: Ναι. Στην αυγή του.
1: Στην αυγή του. 1932, σαν σήμερα, ιδρύεται στη Γενέβη η FIBA, η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Μπάσκετ. Mm-hmm. Μεταξύ των 8 ιδρυτικών μελών είναι και η Ελλάδα, που εκπροσωπείται από τους Σιμεών Μαυροσκούφη και Γεώργιο Αμπατζίογλου.
0: Μάλιστα.
1: 1953, το τάγμα του Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος Κορέας αποκρούει ισχυρή επίθεση Κινέζικου Συντάγματος κατά του υψώματος Χάρη. Mm-hmm. Στο πλαίσιο του πολέμου της Κορέας γίνονται όλα αυτά. Ενώ το 1976, σαν σήμερα, ο 22χρονος τότε διεθνής επιθετικός Θωμάς Μαύρος μεταγράφεται από τον Πανιόνιο στην ΑΕΚ έναντι 4 εκατομμυρίων δραχμών.
0: Σοκ.
1: Βεβαίως, παράλληλα με τις εισπράξεις 6 φιλικών αγώνων.
0: Ωραίος.
1: Ο Μαύρος θα αναδειχθεί τελικώς έναν από τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών στην Ελλάδα. 1992, και σοβαρό ελληνοτουρκικό επεισόδιο γίνεται στο Αιγαίο. Στρατιωτικό αεροσκάφος Μοιράζ συντρίβεται ενώ αναχαιτίζει τουρκικά μαχητικά νοτιοανατολικά του Αϊστράτη. Σκοτώνεται ο χειριστής του πρώτου αεροσκάφους, Νίκος Σιαλμάς.
0: Το θυμόσουν αυτό.
1: Όχι, δεν το θυμόμαι.
0: Το 92, ε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αγέννητος ήσουν, έτσι.
0: Ναι, είναι και αυτό, σωστό.
1: Ένα τέλος το 2015, σαν σήμερα, 18 Ιουνίου, την παραμονή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στο ευρώ, ζητούν οι πολίτες που ανταποκρίνονται στο κάλεσμα που έγινε μέσω των social media για συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος, το γνωστό μένουμε Ελλάδα, κρατώντας τα χέρια τους ελληνικές σημαίες αλλά και σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Άπερολ και συνθήματα μένουμε Ευρώπη. Οι διαδηλωτές εκφράζουν την ανησυχία τους για τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις με τους εταίρους.
0: Το θυμάσαι τον κύριο εκείνο που τον είχε απαθανατήσει ο φωτογραφικός φακός.
1: Ναι, ο Γλυκούλης αυτός κύριος τον είχαν κάνει.
0: Ναι, ρε, κάπου νομίζω ότι.
1: Έχει
0: τότε
1: γίνει και meme, δηλαδή τον βάζουν σε διάφορες άλλες εικόνες.
0: Νομίζω τον είχαν βρει τότε. Δεν θυμάμαι από ποιο μέσο.
1: Ναι.
0: Είχε δώσει μια συνέντευξη και ήταν πολύ,
1: πολύ cool,
0: cool με τη φάση.
1: Πολύ cool, ναι,
0: μα φαινόταν τώρα. Ήταν με το ρηγμένο έτσι πουλοβεράκι. Αν θυμάμαι καλά, πάνω από το λευκό του πουκάμισο. Καλά να είναι ο άνθρωπος με τα γυαλιά του, τα κοκάλινα έτσι, τα χυψτερικά. Ναι. Και έπινε το απερολάκι του. Ωραίος, μερακλής.
1: Πρέπει δηλαδή να μην δεν μπορούμε να πιούμε κάτι στην.
0: Γιατί, ναι, στην δηλαδή αν ήταν μια περιπτερόμπειρα θα ήμασταν εντάξει, ας πούμε.
1: Αυτό.
0: Και δεν μπορεί να πιει ο άνθρωπος ένα περολάκι.
1: 1929, σαν σήμερα, γεννιέται ο Γιούγκεν Χάμπερμας.
0: Μάλιστα.
1: Ο γερμανός φιλόσοφος, κοινωνιολόγος της παράδοσης, της κριτικής θεωρίας και του πραγματισμού. Το έργο του ασχολείται με την επικοινωνιακή λογική και τη δημόσια σφαίρα. Γενέθλια θα είχε σήμερα και ο Δημήτρης Μηταράς, ο διακεκριμένος Έλληνας ζωγράφος και σκηνογράφος από τους σημαντικότερους της γενιάς του 60, έφυγε το 2017, ενώ έχεις και τηλέφωνο να κάνεις σήμερα. Πολ Μακκάρτνι κλείνει σήμερα τα 84.
0: Θα τον τιμήσουμε τον Πολ Μακκάρτνι. 84, έτσι. Και έβγαλε, είναι πάρα πολύ ωραίος ο δίσκος ο τελευταίος του Paul McCartney που έβγαλε. Φοβερό. Πολύ καλός. Όπως είναι πολύ ωραίος, παιδιά, παρένθεση, σχετική άσχετη, πολύ ωραίος και ο δίσκος των Rolling Stones, ο καινούργιος. Θέλω να τον ακούσω λίγο ακόμη, έτσι, να τον εμπεδώσω και θα τον σχολιάσουμε εν ευθέτω χρόνο. Είχαμε ακούσει το πρώτο single, συμπαθέστατο, αλλά είναι πολύ καλός. Δεδομένου ότι είναι άνθρωποι πάνω από 80 και έχουν βγάλει, ξέρω, 42.000 δίσκους μέχρι τώρα. Πολύ καλός.
1: Μπράβο τους. Σαν σήμερα έφυγε το 741 ο Λέων ο Ισαυρός, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου, ο Γιώργη Ζούκοφ, ο Ρώσος στρατάρχης που έπαιξε σημαντικό ρόλο στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έφυγε το 1974, ενώ το 2010 σαν σήμερα έφυγε ο Ζωζέ Σαραμάγκου, ο Πορτογάλος συγγραφέας, βραβευμένος και με Νόμπελ το 1998.

0: Διαβάζω εδώ 5 πράγματα για τη ρητορική μίσους, μιας και σήμερα είναι διεθνής ημέρα για την αντιμετώπιση της. Επειδή, ξέρεις, είναι λίγο δυσδιάκριτα, αν θες, δυσδιάκριτο το πλαίσιο για το τι εστεί τελικά ρητορική μίσους. Mm-hmm. Γιατί κάποιοι λένε, ρε παιδί μου, εντάξει, αμάν πια όλα είναι ρητορική μίσους, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα για κανέναν, αμέσως θα μας κατηγορήσουν για ρητορική μίσους.
1: Καλά τώρα, αμέν.
0: Σύμφωνα με το Cambridge... Με το λεξικό του Cambridge, ρητορική μίσους είναι ο δημόσιος λόγος που εκφράζει μίσος ή ενθαρρύνει τη βία προς ένα άτομο ή μια ομάδα με βάση ένα χαρακτηριστικό όπως είναι η φιλή, η θρησκεία, το φύλο ή ο σεξουαλικός προσανατολισμός. Mm-hmm. Ο ΟΗΕ ορίζει την ρητορική μίσους ως εξής. Είναι κάθε είδους επικοινωνία με προφορικό ή γραπτό λόγο ή συμπεριφορά που επιτίθεται ή χρησιμοποιεί υποτιμητική ή προκατηλημένη γλώσσα με αναφορά σε ένα άτομο ή μια ομάδα με βάση αυτό που είναι. Κοινώς δηλαδή, ρητορική μίσους είναι η λεκτική ή μη επίθεση. Όχι, βασικά, ναι, η λεκτική επίθεση εναντίον ενός ατόμου ή μιας ομάδας με βάση, ξέρω, την καταγωγή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν τον βρίσεις για την καταγωγή, αν τον βρίσεις για την εθνικότητα, για την ταυτότητα φύλου, τη γλώσσα, τη φυλή, το σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, το χρώμα του δέρματος κτλ. Ουσιαστικά είναι... Είναι συγκοινωνούν δοχείο, όχι συγκοινωνούν δοχείο, είναι σε αυτό το διάγραμμα, πώς τα λένε, που το κλασικό διάγραμμα του έλα ρε παιδιά, καταλαβαίνετε ποιο λέω,
1: όχι.
0: Που είναι δύο κύκλοι, που είναι δύο κύκλοι,
1: ο ένας μες τον άλλο.
0: Ναι, ουσιαστικά ρητορική μίσους είναι κοινή και με την ξενοφοβία ή πηγάζει από την ξενοφοβία.
1: Όχι μόνο.
0: Και την ομοφοβία και τον ρατσισμό.
1: Το ρατσισμό
0: και
1: γενικά, με όλες τις ομάδες μειονότητες και μη.
0: Αυτό.
1: Και είναι η λεκτική έκφραση του ρατσισμού στην πραγματικότητα.
0: Με έναν τρόπο, ναι,
1: και
0: ναι.
1: Ειδικά όταν ενθαρρύνει και στη για βία.
0: Ναι. Και η πλάκα ποια είναι, ότι ζούμε και καλά, γίνεται μεγάλος λόγος για το walk και anti-walk και για την ακύρωση, την κουλτούρα ακύρωσης. Στην πραγματικότητα κανένας δεν ακυρώθηκε ποτέ. Ποτέ όμως, ποτέ. Σκεφτείτε λίγο ακόμη και κραυγαλαία παραδείγματα τύπου Louis C.K. ξέρω εγώ.
1: Και καλά έφαγε.
0: Όχι απλά δεν ακυρώθηκε, συνεχίζει τις περιοδίες του κτλ. Κανείς δεν έχει ακυρωθεί στην πραγματικότητα. Είναι να είχαμε να λέγαμε όλη αυτή η κουβέντα. Λοιπόν, ακόμη όμως και μέσα σε αυτό το πλαίσιο της κουβέντας που γίνεται στα τελευταία 5-7 χρόνια, πόσα γίνεται, που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα χαλινάρι στη ρητορική μίσους, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ, η ρητορική μίσους αυξάνεται.
1: Ναι, γιατί υπάρχει βήμα. Ναι, υπάρχει ένα βήμα που δεν το είχαμε παλιά. Δηλαδή, δεν είχε ο καθένας από εμάς τον τρόπο να μιλήσει δημόσια και να τον ακούσουν τόσο πολλοί άνθρωποι κάθε μέρα, όλη μέρα, υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Γιατί ξέρεις, και αυτό παίζει ένα ρόλο. Όταν παλιά έβγαινες δημοσίως να πεις κάτι, είτε αυτό ήταν σε μια ομιλία, είτε ήταν γιατί σε καλούσαν στην τηλεόραση, σε μια εκδήλωση. Σίγουρα είχε μια επεξεργασία. Ναι, αλλά θέλω να πω, είχες τη δυνατότητα να έχεις μια επεξεργασία αυτού που θα πεις. Τώρα, εκνευρισμένος είσαι, ξύπνησες στραβά.
0: Ναι, το
1: δεν
0: το
1: σε παράτησε ο γκόμενος, η γκόμενα, η γυναίκα σου, τέτοιο.
0: Λες, βρήκες όλες τις γυναίκες ή όλους τους άντρες.
1: Υπάρχει μια πρόσβαση άμεση, γρήγορη, χωρίς φίλτρο.
0: Ναι.
1: Δεν σου δίνεται ο χρόνος να φιλτράρεις όσο και καλά. Να βγεις εκεί έξω, έχεις πάντα κοινό.
0: Βασικά, ξέρετε, τότε, πριν από 20 χρόνια, 30 ξέρω, πήγαινε στο καφενείο και έβριζε τις γυναίκες ή τους άντρες, λέω εγώ τώρα για παράδειγμα, ή τους γκέι ή τους straight.
1: Τους
0: μαύρους ή τους κόκκινους ή τους κίτρινους, τους έβριζες σε μια παρέα 5 μπαρμπάδων με τους οποίους καθόσουν και έπινες μαζί καφέ.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα δεν είναι 5 μπαρμπάδες σε ένα καφενείο, είναι ξέρω εγώ 100.000 μπαρμπάδες στο μεγάλο σοσιαλμηδιακό καφενέ.
1: Τι ωραία που τα λες, Θεοδόση. Βάλτε ένα φλιτζάνι καφέ στο Θεοδόση, λέει κάποιος.
0: Έχω πιει, δεν πίνω δεύτερο ακόμη. Μετά
1: όχι ακόμα, περιμένουμε, μην τον συγχύσετε τώρα.
0: Μα έχω πρωί τώρα και αρχίζουμε. Βαριά τα λόγια.

0: Ευχαριστώ. Το διάγραμμα Venn εννοούσα, ρε παιδιά.
1: Venn.
0: Έτσι το λένε. Venn. Διάγραμμα Venn. Με αυτά και με εκείνα, όπως θυμάσαι πως λέγανε οι γιαγιάδες μας και οι μαμάδες μας, ότι καλό είναι να τη βουτάς τη γλώσσα στο κεφάλι σου δύο φορές πριν
1: στο
0: μιλήσεις.
1: Στο μυαλό σου, μπράβο. Το οποίο είναι και πολύ ανατριχιαστικό να το σκεφτείς. Το πω μια μέρα στην Αγγελική και μου λέει «Ιου!»
0: Δεν πέρασε, ε.
1: Δεν πέρασε καθόλου.
0: Δεν πέρασε το πάσο. Λοιπόν, με αυτά και με εκείνα φτάσαμε σχεδόν στο πρώτο διάλειμμα. Πάμε για το πρώτο break. Ευχαριστούμε, παιδιά, για τα μηνύματα που έχετε στείλει ήδη. Εννοείται, θέλουμε κι άλλα. Αν σκέφτεστε να αλλάξετε πρόγραμμα ρεύματος, τώρα είναι η στιγμή. Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από τη Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Οπότε κάλεσε στο 18 11 33 ή επισκέψου το φυσικό αέριο ελλάδος.gr.
1: Και τώρα που η μέρα γεμίζει με δραστηριότητες και η ζέστη αρχίζει να ανεβαίνει, η σωστή ενυδάτωση γίνεται βασική ανάγκη. Με τους έντονους ρυθμούς, την άθληση και τη ζέστη, ο οργανισμός μας χάνει όχι μόνο υγρά, αλλά και ηλεκτρολίτες, και αν δεν τα αναπληρώσουμε, η αφυδάτωση δεν αργεί να εμφανιστεί. Τι μπορούμε να κάνουμε? Λοιπόν, καταρχάς, καταναλώνουμε πολλά υγρά. Ένα σημαντικό είναι να προσθέσουμε και ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Το Dextrolite Plus, με υπέροχη γεύση λεμόνι και βιταμίνη B2, B2 δηλαδή, είναι η ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση. Απλά διαλύεις ένα δισκείο σε ένα ποτήρι νερό και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις. Οπότε ανακαλύψτε τη δροσιά του Dextrolite Plus Lemon και γνωρίστε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σας καθημερινότητα.
0: Με Paul McCartney, λοιπόν, από τον τελευταίο του δίσκο, με το πρώτο single του τελευταίου του δίσκου, θα πάμε ως το πρώτο διάλειμμα. Τι είπα. Άλλο θέλαμε να βάλουμε, άλλο για τελικά το Let Me Roll It, ρε παιδιά. Ήμασταν σε δίλημα με το Beatsy και από κεκτημένη ταχύτητα είπα τη μία επιλογή. Τελικά βάλαμε την άλλη. All Time Classic, γιατί είναι πρωί ακόμη.

0: Podcast 92,6.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best.
2: Plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
9: Τρουφαλντίνο
8: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
10: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
11: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
10: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
12: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
10: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
13: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
10: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
14: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
10: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
15: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
10: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
16: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
17: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill.
16: Huh?
17: Παίζει παγκόσμιο.
16: What?
18: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Best 92,6. Don't catch me, I'm falling. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και θα είμαστε ως τις 10 όπως κάθε πρωί. Όταν ψάχνεις ασφάλεια, όσο ψάχνεις, τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί πρέπει να καταλάβεις όρους, καλύψεις, ψηλά γράμματα, δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι όμως να μην χρειάζεται να τα ξέρεις όλα, μιας και στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο να σε βοηθήσουν πραγματικά. Γι' αυτό το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Και επειδή σήμερα είναι Πέμπτη και ο μήνας έχει 18, από τις 5 έως τις 9 το βράδυ η Jack & Jones γιορτάζει τα εγγένεια του νέου της καταστήματος στο Level 1 του The Mall Athens. Εκεί θα γνωρίσετε από κοντά και τον Σάκη Ταρημανίδη, θα ανακαλύψετε τη νέα καλοκαιρινή συλλογή με 25% έκπτωση, παρακαλώ, μόνο για σήμερα. Και θα απολαύσετε δώρα και πολλές εκπλήξεις. Jack & Jones Grand Opening απόψε, The Mall Athens, μην το χάσετε, 5 με 9 το βράδυ. Να δούμε τώρα στα γρήγορα έτσι τι παίζει στα πρωτοσέλιδα. Ξεκινώντας σήμερα από τη Δημοκρατία με κεντρικό τίτλο «Τουρκική εισβολή σε ρο στρογγύλη». Υβριδικός πόλεμος στα απόνερα των ήρεμων νερών. Ο Ερντογάν έστειλε αλλιευτικά εντός των χωρικών μας υδάτων στο στρατηγική σημασία νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης με στόχο να δημιουργήσει τετελεσμένα εις βάρος της εθνικής μας κυριαρχίας. Στην κόντρα σήμερα, πανικό στην κυβέρνηση από τις κινήσεις Κοβέση. Τρέμουν το ενδεχόμενο να δημοσιοποιήσει πριν τις εκλογές νέα πορίσματα για σκάνδαλα. Τι σηματοδοτεί η προσφυγή της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας στον Άριο Πάγο. Συνεχίζουμε στον Ελεύθερο Τύπο. Θέμα σήμερα για το πόσο κάνει αυτή τη νέα πλατφόρμα που ξεκίνησε. Το κατέβασα μόλις εγώ το άπησα μεταξύ. Θέλω να δω πώς δουλεύει.
1: Σιγά μου δεν το κατέβασες.
0: Θα κάνω ρεπορτάζ για Μαϊντανό. Σύγκριση τιμών λοιπόν για 10.000 προϊόντα στο σούπερ μάρκετ. Σήμερα crash test λέει για το ίδιο αγαθό.
1: Δεν καταλαβαίνω. Μπαίνεις εκεί και βλέπεις που το έχουν φτηνότερα.
0: Ναι, αν έχω καταλάβει, ναι. Δεν το έχω δουλέψει. Λέω μόλις το κατέβασα.
1: Τώρα το κατέβασα.
0: Ναι, μόλις. Στο ριζοσπάστη, να μην τολμήσει. Πόσο μεσήλιξε.
1: Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με τη μεσηλικότητά σου εσένα ή αν είναι στοιχείο του χαρακτήρα σου.
0: Ποιο? Δεν θα το χρησιμοποιήσω ποτέ. Σιγά μην κάνω.
1: Το μπουμεριλίκι το εκγενετή.
0: Είπε σε μένα μπούμε.
1: Που βάζει σε φακέλου του λογαριασμού τη ΔΕΗ.
0: Βεβαίω.
1: Του έχει αρχιοθετημένο.
0: Αρχιοθετημένο ληξιαρχείο φάση. Καλύτερα από το ληξιάρχη.
1: Ναι, βέβαια. Τους πληρώνει μία μέρα αφού.
0: Δεν προλαβαίνουν να μου έρθουν.
1: Και τους βάζει σε φακελάκια.
0: Ξέρεις να σου πω γιατί τα κάνω. Γιατί τους πληρώνω. Ο βασικός λόγος για τον οποίο πληρώνω τους λογαριασμούς έγκαιρα είναι γιατί αν δεν το κάνω θα φάω τα λεφτά. Και αν τα φάω, τι θα κάνω μετά.
1: Εντάξει.
0: Αλήθεια, φοβάμαι τον εαυτό μου. Έχω κακό προηγούμενο, σου λέω. Μου έχουν κόψει το ρεύμα που απλήρω τις λογαριασμούς.
1: Καταρχάς, δεν σε κακίζουμε που πληρώνεις λογαριασμούς. Λογαριασμού.
0: Με ψέγεις, με
1: τρολάρεις. Δεν σε ψέγω, δεν σε ψέγω.
0: Τώρα δεν μπορώ. Από τη μαμά μου τηλέφωνο.
1: Αυτά με... Μανούλα.
0: Μαμά.
1: Με κοροϊδεύει.
0: Με κοροϊδεύει εδώ.
1: Μου κάνει μπούλι. Ρητορική μίσους.
0: Ρητορική μίσους είναι αυτό τώρα, ξεκάθαρα.
1: Απλώς έχεις αυτό το... Δεν μπορώ, λες και το market. Ξέρω εγώ, είναι και αυτός ο συνδυασμός που λες market και το...
0: Μάρκετ το λένε, μην λέμε πάλι τα ίδια και τα ίδια. Μάρκετ το λένε.
1: Ξεχνάει κιόλας, γιατί μέσα στο όλο το μπουμερλίκ είναι που ξεχνάει κιόλας. Έχουμε κάνει ολόκληρη συζήτηση. Έχουν στείλει ακροατές.
0: Μάρκετ το λένε.
1: Έχει ζητήσει συγγνώμη.
0: Εγώ έχω ζητήσει συγγνώμη.
1: Ναι,
0: αν έχω ζητήσει συγγνώμη, το παίρνω πίσω. Αποκλείεται. Κάπως το μετούμπαρες. Να πω πράγματα που δεν ήθελα.
1: Λογικά εγώ αυτό.
0: Αυτή είσαι.
1: Εγώ και ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυτή η συγγνώμη το παίρνω πίσω. Αποκλείεται. Κάπως το μετούμπαρες. Να πω πράγματα που δεν ήθελα.
1: Λογικά εγώ αυτό.
0: Αυτή είσαι.
1: Εγώ

0: Άρθρο 16 θέλει να επιφέρει τη συνταγματική κατοχήρωση της αναβάθμισης των κολεγίων τύπου Μακάριου Λαζαρίδη σε ΑΕΗ. Κάθετα αντίθετη, η ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ, το ΠΑΣΟΚ θέλει την ιδιωτικοποίηση αρκεί να είναι μη κερδοσκοπική. Mm. Πάμε στην απογευματινή. Βρείτε τα φθηνότερα προϊόντα. Το πόσο κάνει εδώ πέρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνει ότι είναι αδικαιολόγητα υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με τις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές.
1: Πού να στα λέμε,
0: Πρωθυπουργέ.
1: Ψήσε καφέ να στα πω.
0: Στα νέα σήμερα. Μεγάλες διαφορές στα ράφια και εδώ θέμα το πόσο κάνει. Πρέπει να το θα έρθω αύριο με ρεπορτάζ, θα το δουλέψω
1: σε
0: σήμερα.
1: Παρακαλώ, θα το ήθελα κι εγώ.
0: Ωραία.
1: Μην το δουλέψουμε στο διάλειμμα.
0: Στο διάλειμμα, ναι. Επίσης, τα νέα. Διαβάζουμε ότι η ΑΕΠ κάνει μουσείο. Απίστευτο και όμως αληθινό. Θα λειτουργήσει από τις αρχές του 27 σε κτίριο στην Αγία Παρασκευή. Θα έχουν τη δυνατότητα να το επισκέπτονται όλοι οι Έλληνες πολίτες. Τι θα εκτίθεται στους χώρους του και σε ποιο ιστορικό βάθος.
1: Τι μου λες.
0: Επί της αρχής. Ενδιαφέρον μου φαίνεται αυτό.
1: Ναι.
0: Τι είναι.
2: Τρόλ.
0: Τι τρόλ, μωρέ.
2: Αλήθεια.
0: Είναι ρεπορτάζ των νέων, σου λέω.
1: Κεντρικό θέμα των νέων.
0: Εντάξει, επί της αρχής έχει ενδιαφέρον. Αναρωτιέμαι αν θα υπάρχει ειδική αίθουσα για τις υποκλοπές γενικά.
1: Για το Predator, γιατί θέλουμε και εμείς να παρακολουθήσουμε κάποιους. Δηλαδή, εμείς το πηγατακατουρίσαμε.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Δεν έχουμε εμείς ανάγκες.
0: Και τέλος, στην καθημερινή σήμερα, και εδώ έχουμε θέμα για τη σύγκριση τιμών μέσω κινητού για περίπου 10.000 προϊόντα στα ράφια από την εφαρμογή Πόσο Κάνει. Υπάρχει και ανταπόκριση ρεπορτάζ στην επανάσταση των Φλαμίνγκο, όπως αποκαλούνται αυτές οι τεράστιες διαδηλώσεις που γίνονται στην Αλβανία.
1: Α, ναι.
0: Με αφορμή το ξεπούλημα της χώρας στον Κούσνερ και στον και στην Ιβάνκα Τραμπ από τον ηγέτη της χώρας. Υπάρχει και ένα ρεπορτάζ για το ότι ξεμένουν από νερό τα νησιά.
1: Έλα.
0: Ναι. Κάθε μέρα μαθαίνεις για ένα επόμενο νησί που περνάει δύσκολα με το νησί, με το νερό, οπότε είναι στην κατάλληλη εποχή. Οπότε ας χτιστούν και μερικά ακόμη σπίτια με τεράστιες
1: πισίνες.
0: Και πισίνες,
1: παιδιά, πισίνες. Μην ξεχνάτε τις πισίνες των ανθρώπων. Πάσχω σπίτια στα Κυκλαδονίσια ειδικά.
0: Αυτά με τα πρωτοσέλιδα της 18ης του Ιουνίου.

0: Σε βλέπω πάρα πολύ ψύχρεμη με το ζήτημα του λαγοκέφαλου και αγχώνομαι λίγο.
1: Κάτι. Έχετε πάθει και εσύ και ο Μάριος.
0: Να σου πω κάτι.
1: Με τους λέω, τα είπαμε το Παρασκευή.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά τώρα το πράγμα χοντρένει εδώ πέρα. Τη δάγκωσε, δεν τη δάγκωσε. Επίσης, υποτίθεται ότι άμα σε δαγκώσει αυτό το πράγμα, σου κόβει κομμάτι. Όχι αστεία.
1: Τι να σου πω τώρα, η αλήθεια είναι.

0: Ότι αυτό που διάβασα εγώ την Παρασκευή εδώ στην εκπομπή σε σχέση με
1: τον Ερυθρό Σταυρό έχει βγάλει οδηγίες, έβγαλε ρίλ, έβγαλε βίντεο στα social.
0: Τι ειδικές οδηγίες. Τι λένε οι οδηγίες.
1: Ότι αν σε δαγκώσει. Μην πω τι λέει. Όχι, οι οδηγίες του Ερυθρού Σταυρού, τις οποίες τις βρίσκεται στα social του, είναι και συναδελφοί μας άλλωστε. Λοιπόν, λέει ότι αν σε δαγκώσει, δεν πρέπει να ρίξεις θαλασσινό νερό ή αντισηπτικά, ξέρεις, αμμονίες, τέτοια ξέρω εγώ πάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Τρεχούμενο νερό ή
0: νερό από
1: το μπουκαλάκι που έχεις μαζί, ξέρω εγώ, στην παραλία, να το καθαρίσεις και έφυγε σούμπιντος για γιατρό.
0: Για δεν είναι. Νοσοκομείο.
1: Ναι, πρέπει να βρεις ένα γιατρό. Δεν είναι ότι εντάξει μου, ότι καθάρισα την πληγή, βάζω και ένα τσιρότο πάνω και είμαι κομπλέ. Έφυγε σούμπιντος για γιατρό. Όχι γιατί θα δηλητηριαστείς, γιατί είναι τοξικό. Γιατί θα έχεις μια σοβαρή πληγή. Τώρα φαντάζομαι να σκόψει τη μισή γάμπα, αλλά θα έχεις μια σοβαρή πληγή που ενδέχεται να χρειαστεί ράματα. Αυτό.
0: Κοίταξε, δεν έχω ασχοληθεί.
1: Μου έχει πάει τρεις και μία, να σου πω.
0: Έχω την αίσθηση ότι είναι και λίγο. Όχι ότι δεν δαγκώνει ο λαγοκέφαλος. Δεν δαγκώνει. Έχω την αίσθηση ότι δεν δαγκώνει έτσι απρόκλητα. Δηλαδή εκεί που κολυμπάς έρχεται ένας λαγοκέφαλος και σου τρώει τη γάμπα.
1: Εκεί τι πρέπει να πας να το σκουντήσεις περίεργα για να σε δαγκώσει.
0: Όχι, αλλά όλα τα περιστατικά, δεν ξέρω τώρα αυτό το τελευταίο, αλλά την Παρασκευή που διαβάζαμε με τον Μάριο σχετικός. Γιατί ήρθε εδώ πέρα πανικόβλητος με τους λαγοκέφαλους και τους καρχαρίες.
1: Γενικά
0: τον έχει βρει ο αλγόριθμος και του στέλνει όλα τα βίντεο προφανώς με καρχαρία. Βγήκε καρχαριά και εκεί, βγήκε, ξενέρισε στο άλλο.
1: Του καρχαρίες δεν του
0: ξέρει ποιο το αστείο. Όλο το Σαββατοκύριακο μου στέλνει. Να ορίστε, δε και αυτό.
1: Το θέμα είναι με τους λαγοκέφαλους. Καρχαρίες τώρα τι.
0: Αυτό που διάβαζα δεν ξέρω τώρα. Εγώ δεν είμαι ωκεανογράφος και θαλασσό.
1: Και που ξέρεις αν το ψαράκι που θα σε δαγκώσει εκεί στα ριχά μερικά που έρχονται και τσιμπάνε και λες, α, τα γλυκούλικα. Που ξέρεις αν δεν είναι μικρό λαγοκεφαλάκι.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Τι. Τι κατάλαβα.
2: Έχουμε πρόβλημα.
0: Φυσικά
1: και έχουμε πρόβλημα.
0: Έχουμε πρόβλημα, ναι. Τύπο μπούμερισμό έχει απλώσει.
1: Ζακίβ Κουστό εδώ πέρα από την Μπότη.
0: Αυτά τα ψαράκια που σε δαγκώνουν στο έξω-έξω είναι κάτι μικρού, γιατί κοίτα εγώ κεφαλάκια το
1: κεφάλι. Και αν έρθει η μάνα του από μέσα.
0: Άμα έρθει η μάνα
1: του. Είναι καμιά δίκυλη θηριώδη.
0: Κοίτα, αυτό που διαβάσαμε την Παρασκευή να λέει ο διευθυντής πρόεδρος, δεν θυμάμαι το όνομα του ανθρώπου τώρα, γιατί δεν φταίει αυτός, εγώ φταίω. Που είναι του Αρχιπελάγους,
1: ναι,
0: της οργάνωσης αυτής που ασχολείται με αυτό το θέμα, είναι ότι ο λαγοκέφαλος γενικά δεν είναι φύση επιθετικός. Δηλαδή δεν πρόκειται εκεί που κολυμπάει ένας άνθρωπος να βγει να τον δαγκώσει. Όμως μπορεί, έλεγε ο κύριος αυτός, ότι πολλοί ταΐζουν ψάρια στις ακτές, πετάνε τα ψωμιά για να έρθουν τα ψαράκια να ψαρέψουν, δεν ξέρω τι να κάνουν. Και μαζεύεται και ο λαγοκέφαλος φυσικά, γιατί τώρα έχουμε πήξει το λαγοκέφαλο. Γιατί έχουμε πήξει το λαγοκέφαλο, μήπως ξέρεις.
1: Γιατί έχουμε κλιματική κρίση.
0: Όχι, γιατί άνοιξε το διόρυγα του Σουέζ. Διανοίχθηκε εκεί περισσότερο και μπήκανε. Μπήκανε και ευνοούνται βέβαια και από τις συνθήκες λόγω κλιματικής και
1: τέτοια. Ναι.
0: Τους έχουμε τώρα. Το θέμα είναι να μην τους καλούμε στα ριχά, πετώντας διάφορα τέτοια, είτε για ψάρεμα, είτε για να παίξουν τα παιδάκια με τα ψαράκια, είτε. Και όταν έρχονται βέβαια, βλέπαμε ένα βίντεο, μαζί το βλέπαμε.
1: Παιδιά, θα πάει η μπύρα στην παραλία σύννεφο και στη θάλασσα
0: να το με έναν συνάδελφο μέσα στην επόμενη δουλειά. Βγαίναν οι λαγοκέφαλοι έξω-έξω, ήταν στα ριχά, τους ταΐζανε και προσπαθούσε να τους χαϊδέψουνε. Προσπαθούσε να χαϊδέψουνε το ψάρι. Έχεις δει εσύ ποτέ, δηλαδή αυτό. Πρέπει να είσαι καουμπίου.
1: Ναι.
0: Θες να χαϊδέψεις ψάρι, χαϊδεύεται το ψάρι καταρχάς.
1: Όχι, δεν θέλω να το χαϊδέψω, να το.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν ένα τσούρμο άνθρωποι σε μια παραλία της Αττικής, νομίζω ήταν. Αττικής, δεν ξέρω πού ήταν. Ελλάδα ήταν πάντως. Και είχαν βγει λαγοκέφαλοι γιατί τους πετάγανε κάτι ψωμιά. Δεν πήραζαν κανένα λαγοκέφαλο από μόνοι τους και αυτοί τους κυνηγάγανε να τους χαϊδέψουν. Μία τους χάιδεψε χωρίς πρόβλημα και έναν τον άρπαξε. Δεν τον άρπαζε.
1: Τα ήθελε.
0: Τώρα δεν ξέρω, επειδή πλέον τα έχουμε φτάσει σε αυτή την εποχή που ό,τι και να βλέπεις δεν είσαι σίγουρος. Έχει συμβεί πραγματικά. Το έχει φτιάξει κάποιο AI.
1: Δεν έχει συμβεί, σωστό και αυτό.
0: Δεν ξέρω αν το συγκεκριμένο βίντεο, εν πάση περιπτώσει, ήταν αληθινό ή fake. Όμως γενικά αυτό που έλεγε και ο πρόεδρος του Αρχιπελάγους είναι: μην πετάτε ψωμιά στα ψάρια.
1: Κάτσε, ρε, συγγνώμη τώρα.
0: Μην τους φωνάζετε στην ακτή και μην πάτε να τα χαϊδέψετε, κύριε.
1: Περίμενε λίγο.
0: Δηλαδή, καλό θα ήταν.
1: Οι μισοί ψαράδες, είτε. Ξέρω εγώ, πάει ένα παιδί με τον πατέρα να ψαρέψουν. Είναι δύο κολλητοί να ψαρέψουν και έχουν τα καλάμια τους, ας πούμε. Τι σημαίνει ταΐζω τα ψάρια από τα ριχά? Πετάς το καλάμι.
0: Όχι, όχι, δεν πέντε... εννοώ αυτό. Καλά, συγγνώμη, δεν έχεις βρεθεί ποτέ σε παραλία που πετάνε από τα ψωμιά τους μέσα στη θάλασσα για να μαζευτούν τα ψαράκια, να τα πιάσουν με την απόχη ή να τα χαζέψουν?
1: Εντάξει, μωρέ, ένα μωρό τώρα και πετάει λίγη ψυχή.
0: Ωραία, τώρα έχουμε λαγοκέφαλους, δεν πετάτε.
1: Πετάξτε το μωρό σας. Όχι. Το παίρνω πίσω.
0: Πάντως, σας λέω, δεν έχω προσωπική άποψη. Επειδή ο Μάριος με έβαλε σε αυτό και μπήκαμε και ψάξαμε τις συνεντεύξεις που έχουν δώσει οι αρμόδιοι. Ο αρμόδιος του Αρχιπελάγους έλεγε αυτό.
1: Δεν ανησυχούμε.
0: Τώρα δεν ανησυχούμε. Είμαστε προσεκτικοί. Δεν προσκαλούμε, δεν προσκαλούμε. Και φυσικά τώρα, άμα τον δείτε το λαγοκέφαλο, πάτε και λίγο πιο εκεί, βγείτε από τη θάλασσα.
1: Πού να τον ξέρεις κιόλας, πρέπει να έχεις τη φωτογραφία στο μυαλό σου πώς είναι ο λαγοκέφαλος.
0: Έχεις δει τα δόντια
1: του. Δεν θυμόμαστε τι έχουμε φάει.
0: Δεν τα μπερδεύεις τα δόντια. Είναι σαν τον Bugs Bunny σε ψάρι. Είναι έτσι μπροστά.
1: Θα πάει η μπύρα σύννεφο στην παραλία.
0: What's up, Duck?
1: Και άσε τους άλλους να μπουν πρώτα μέσα.
0: Θα βγει ο λαγοκέφαλος, βγάλει το κεφαλάκι και θα πει What's up, Duck?
1: Πα τώρα αυτό το άγχος μας έλειπε.

0: Να πας σε πισίνα, λέει κάποιος αγόρι. Δεν μου αρέσει καθόλου η πισίνα. Δεν μου αρέσει το τέτοιο. Πισίνα με θαλασσινό νερό, ναι, έμπαινα. Αλλά οι άλλες δεν μου αρέσουν. Άλλος λέει εδώ, όταν ξεκίνησα scuba diving, πάντα θέλω να φοράω τη μάσκα μου από τότε που ξεκίνησα στη θάλασσα, μέχρι και τσούχτρες. Ας πούμε, αν δεν έχεις μάσκα, δεν ξέρεις πότε θα στη βάρεσαι.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Οι τσούχτρες είναι μεγάλο πρόβλημα για άλλη μια χρονιά, στην Εύβοια κυρίως και σε άλλες περιοχές. Ναι. Αυτό.
0: Εντάξει,
1: είναι...
0: πρέπει να γίνουν όμως όλοι οι κολυμβητές τώρα scuba divers. Ας πούμε, μπορεί κάποιοι να γουστάρουν να κολυμπάνε, ξέρω, κάνουν δύο μακροβούτια, μετά να αράζουν, να κάνουν λίγο ανάσκελα και τέτοια. Φοβάζει ότι θα έρθει ο λαγοκέφαλος από κάτω μαζί με το κράκεν. Θα σου λαγκώσουν το ποπουδάκι.
1: Το ποπουδίν. Το δικό σου ποπουδίν.
0: Γενικά τα ποπουδίνια. Το θες τώρα αυτό.
1: Δεν το θέλω. Το θες αυτό το άνθρωπο. Δεν πιστεύω ότι είναι και τόσο, εν πάση περιπτώσει. Και έρχομαι, λέει, 1η Σεπτέμβρη εδώ.
0: Και είμαστε μισή.
1: Μου λείπουν χέρια, δάχτυλα.
0: Λοιπόν, πάμε για διάλειμμα, παιδιά, σιγά σιγά. Με αυτά και με εκείνα φτάσαμε σχεδόν στις 9. Εσείς μην μπερδεύεστε από το όνομα. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα, ναι, ρεύμα, με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Οπότε συνδυάστε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σας για να βγείτε ακόμα πιο κερδισμένοι. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr για να δείτε ακριβώς τι ταιριάζει σε εσάς.
1: Και αφήστε τους λαγοκέφαλους τώρα για τους καρχαρίες. Από άλλα κινδυνεύεται κυριότερα. Τα κουνούπια είναι χειρότερα. Τα κουνούπια είναι ο βασικός λόγος, νομίζω ότι είναι. Ίσως και ο βασικότερος λόγος που πεθαίνει ο κόσμος όλο τον κόσμο. Α, όχι, γιατί μας ξεκίνησε εμείς τους λαγοκέφαλους. Εδώ πέρα μας έβαλε στο μικρόβιο. Για το κουνούπι έχω λύση. Για το λαγοκέφαλο δεν ξέρω τι θα κάνεις. Η λύση είναι το Repel Spray φυσικά. Το Repel Spray που κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι και κατάλληλο και για βρέφη και για παιδιά και για ενήλικες. Και είναι και από τη Unifarma.
0: Φύγαμε για διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: best weekends.
1: Be connected.
0: 92,6.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
2: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
3: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: People have repower.
6: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
8: Von generation zu generation.
9: Best. 92,6.
10: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια

Πάμε γερά λοιπόν εδώ για τη δεύτερη ώρα, 5η σήμερα 18 Ιουνίου του 2026, 9 και 9 δείχνει το ρολόι εδώ στο ραδιομέγαρο του Best, στις 10 στα μικρόφωνα και τη μουσική η Μανίνα Ντάνου, ο Γιώργος Μπίτσικας φροντίζει τον Νίκο και όχι μόνο, πολλά και σήμερα τα μηνύματά σας στο Live24, ποτέ δεν είναι αρκετά όμως, αλλά και στα social, τα διαβάζουμε του σταθμού της εκπομπής και τα προσωπικά μας. Και επειδή όλοι έχουμε ήδη αρκετά πράγματα να μας αγχώνουν καθημερινά, είναι πολύ σημαντικό το ότι το Insurance Market είναι εδώ για να κάνει την ασφάλιση απλή και για να έχεις ένα πράγμα λιγότερο να σε δυσκολεύει. Τώρα όμως κάνουν και κάτι παραπάνω. Μπαίνεις στο Insurance Market και εκτός από το ότι βρίσκεις εύκολα την ασφάλεια που σου ταιριάζει, μπαίνεις αυτόματα και σε κλήρωση για 15.000 ευρώ. Διακοπές, λογαριασμοί, ψώνια, για όλα όσα θα ήθελες να ήταν πιο απλά. Έτσι θα έχεις ακόμα λιγότερα να σε αγχώνουν και το σημαντικό είναι επίσης ότι δεν απαιτείται αγορά συμβολέου για να συμμετάσχεις στο διαγωνισμό. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Ενώ επιστρέφει και το SNF Νόστος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, από τις 21 έως τις 28 Ιουνίου, το φετινό SNF Νόστος θα φέρει κοντά περισσότερους από 200 διεθνείς ομιλητές, ομιλήτριες, καλλιτέχνες, επιστήμονες, επαγγελματίες από όλα τα πεδία, για να μοιραστούν τις ιστορίες τους, να συζητήσουν επίκαιρα θέματα και να φανταστούμε όλοι μαζί το κοινό μας μέλλον. Κεντρικό μήνυμα είναι επίκεντρο άνθρωπος. Έτσι, το φετινό SNF Νόστος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Ανάμεσα στους εκλεκτούς καλεσμένους ξεχωρίζουν φυσικά ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ξεχωρίζει ο Μανόλο Καραλής, ποιος δεν ξεχωρίζει βασικά, ο Νόρμαν Ρίντους, ο γνωστός ηθοποιός από τη σειρά The Walking Dead και παραγωγός ταινιών και όχι μόνο, ο Γκάρι Κασπάροφ, ο Grand Maître του Σκακιού, η υπέροχη stand-up comedian η Κατερίνα Βρανά και πολύ πολύ ακόμη. Περισσότερες πληροφορίες στο snfnostos.org.

0: Λέει κάποιο, στο τέλος θα κάνουμε ασφάλεια και για δάγκωμα από λαγόψαρο. Το γελάς.
1: Άλλος θα κάνουμε ασφάλεια.
0: Σαν βάγκωμα από λαγοκέφαλο, όπως το λένε. Στο νότιο αγαπημένο σου πύλιο, λέει κάποιος, με έκανα ζιγζάκ για να αποφύγω τις τσούχτρες πέρυσι. Είχε κάποιες πέρυσι, εντάξει, δεν ήταν μεγάλη ποσότητα. Ξέρεις ποιο είναι ένα καλό κόλπο για να τις αποφεύγεις? Αν δεν είσαι της μάσκας, είναι να είσαι με κάποιον που χρησιμοποιεί μάσκα και γουστάρει να περνάει με τις ώρες, ας πούμε, να είναι μέσα στη θάλασσα. Οπότε τον ρίχνεις αυτόν τον κάποιον μπροστά με τη μάσκα, βλέπει τι παίζει.
1: Το τσιμπάνε.
0: Όχι,
1: και έρχεσαι εσύ μετά.
0: Και πας εσύ από πίσω του.
1: Είναι φαγωμένη τσούχτρα.
0: Και είσαι κολλημένος από πίσω του. Και κρίνω εξιδίων, το έκανα πέρυσι.
1: Βάζεις τη γυναίκα σου μπροστά, έτσι.
0: Φυσικά. Εντάξει, αφού της αρέσει να το κάνει αυτό το πράγμα, κοντά στο βασιλικό ποτίζεται και η γλάστρα που είμαι εγώ από πίσω.
1: Εσύ η γλάστρα, σίγουρα.
0: Ναι, ξεκάθαρα. Εγώ πάω χαλαρός, πλίτσι-πλίτσι και μου κάνει νόημα. Κόψτε το, πάρ' το δεξιά, πάρ' το δεξιά.
1: Έχω μια, παρακαλώ. Έχω αυτή την απορία.
0: Παρακαλώ.
1: Στη θάλασσα,
0: ναι.
1: Κολυμπάς.
0: Τι κάνω?
1: Ή είσαι κάνεις πλατσαπλούτσα και στα ριχά και βγαίνεις?
0: Κάνω μακροβούτια. Δυνατά μακροβούτια όμως, έτσι. Όχι αστεία, δηλαδή.
1: Μακρινά.
0: Ναι.
2: Ένα μέτρο.
0: Όχι, ένα μέτρο. Είμαι. Χάνομαι, σου λέω.
1: Δελφίνι, χέλι.
0: Χέλι, που θα έλεγε και στην ταινία.
1: Άρα μπαίνεις στη θάλασσα και
0: κάνω τα μακροβούτια μου, αράζω, κολυμπάω με τις ώρες. Αλλά δεν μπλακώνομαι, δεν κάνω, ρε παιδί μου. Δεν είμαι.
1: Καλά, ναι, όχι, όχι. Λέμε αν είσαι από αυτούς που μπαίνουν και λίγο δροσίζονται.
0: Ναι.
1: Λίγο πλατσουρίζουν και βγαίνουν. Ή αν είσαι από αυτούς που πάνε, μπορεί να κολυμπήσουν, ρε παιδί μου, να πάνε στη δίπλα παραλία, να πάνε να εξερευνήσουν την παρακάτω φάση.
0: Δεν θα πάω και στη Σκιάθο, πώς να σου πω, κολυμπώντας.
1: Καλά, εντάξει, δεν είπαμε να πας και στη Σκιάθο.
0: Ούτε είμαι που πλακώνονται στο ελεύθερο, ας πούμε. Όχι, δεν. Πάω αναλόγως. Και εκτιμώ πάρα πολύ, γενικά, στο πακέτο παραλία το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Για μένα το καλύτερο πράγμα είναι η σκιά στο Αρμυρίκι.
1: Α, ναι. Εννοείς το έξω από τη θάλασσα.
0: Ναι. Και το μέσα έξω. Μπαίνω, ρίχνω τη βουτιά μου, δροσίζομαι, ξέρω, βγαίνω έξω, αρπάζω το βιβλίο μου, διαβάζω πάλι και ρίχνω και έναν ύπνο.
1: Προφανώς, προφανώς. Αυτό. Το στηρίζουμε.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Δεν ξέρω, εσύ τι είσαι. Μπαίνεις και ξεχνάς να βγεις.
1: Όχι, κολυμπάω όμως. Δηλαδή μπορεί να πάω να κολυμπήσω μια ώρα.
0: Ναι, εντάξει, παίζει και αυτό.
1: Όχι,
0: ναι.
1: Κάθε φορά που θα μπω στη θάλασσα.
0: Όχι. Την πρώτη, την καλή.
1: Μία φορά τη μέρα θα πάω και ένα μακρινό κολύμπι.
0: Ναι.
1: Τώρα εγώ πάω και σε μέρος που μου είναι οικείο. Δηλαδή ξέρω θάλασσα, ξέρω τις παραλίες δίπλα, ξέρω πώς να πάω, πού να πάω, πού είναι οι κακοτοπιές.
0: Βέβαια.
1: Οπότε επειδή εμείς εκεί έχουμε δύο παραλίες, μια αριστερά, μια δεξιά, που συνδέονται, πρέπει να κολυμπήσεις για λίγο, αλλά μπορείς να φτάσεις. Θα κάνουμε μια φορά τη μέρα έτσι μια επίσκεψη στην δίπλα παραλία. Θα πάμε απέναντι σε ένα σπίτι εκεί που πάμε και καθόμαστε όταν λείπουν οι άνθρωποι.
0: Καταληψίες εδώ πέρα του καλοκαιριού.
1: Εκεί αυτοί έχουν, είναι ουσιαστικά χτισμένο το σπίτι πάνω στο βράχο.
0: Ναι.
1: Και έχει έτσι ένα μικρό πλάτωμα που κατεβαίνουν για να μπουν στη θάλασσα. Δεν έχει παραλία, έχει πλάτωμα.
0: Και πάτε εσείς και κάνετε.
1: Καθόμαστε στο πλάτωμα.
0: Απαλωτρίωση.
1: Τι απαλωτρίωση? Απαλωτρίωση έχουν κάνει αυτοί στο βράχο. Ο βράχος είναι κοινός, άλλωστε. Αλλά έχει φοβερή θέα από εκεί. Δηλαδή έχουν βρει ένα σημείο. Οπότε πάμε κι εμείς και αράζουμε κάποιες φορές. Ξεκουραζόμαστε από το κολύμπι πήγαινε και μετά κάνουμε το κολύμπι έλα.
0: Ναι, σωστό. Σωστό.
1: Αυτό.

Λοιπόν, ξαναρίχνουμε στο τραπέζι αυτό που σας λέγαμε και χθες. Αν σκέφτεστε να βάλετε στη ζωή σας γατάκια. Κυριολεκτικά αυτό, έτσι, δεν υπονοούμε κάτι, χωρίς πλάκα τώρα. Υπάρχουν δύο γατάκια γεννημένα σε μια μπεστική αυλή, μεγαλωμένα από την πρώτη μέρα της ζωής τους μέχρι τώρα που είναι περίπου η 90, είναι στους 3 μήνες, είναι υγιέστατα, είναι αξιολάτρευτα, είναι πανέμορφα και ψάχνουν τον παντοτινό τους human. Μπορείτε να τα δείτε αυτά τα γατάκια μπαίνοντας στο Facebook page της εκπομπής, όπου έχουμε κάνει τη σχετική ανάρτηση. Μόνο σοβαρές προτάσεις που λένε, είναι μια μεγάλη απόφαση, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η απόφαση να μην, αν είναι συνειδητή και ολοκληρωμένη, να μην οδηγήσει σε βελτίωση της καθημερινότητάς σας θεαματική. Ειδικά αν τα πάρετε και τα δύο μαζί, θα περάσετε υπέροχα. Είναι αξιολάτρευτα τα γατάκια, οπότε περάστε μια βόλτα από το Facebook της εκπομπής, αν το σκέφτεστε, να τα δείτε και να πιστείτε και να μην μπορέσετε να αντισταθείτε. Και περισσότερες πληροφορίες εντός, που λένε.

0: Ήμουν έτοιμη να σας πω έτσι μια καλή είδηση από τα διεθνή επιστημονικά ιατρικά.
1: Για ποιο πράγμα?
0: Γιατί όλο για κακά πράγματα λέμε και να λέγαμε μια καλή είδηση. Αλλά είδα εδώ αυτόν τον άρχοντα αρχόντισα, δεν ξέρω τι είναι, άντρες ή γυναίκα. Πού το ξέρεις?
1: Στέλνει και το όνομά του.
0: Α, ο Νικήτας είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Γεια σας, λέει, καλημέρα. Μόλις ξύπνησα και είμαι έτοιμος για την εκπομπή σας. Νωρίς, νωρίς, Νικήτα.
1: Πού είσαι, ρε Νικήτα, μια μισή ώρα.
0: Σήμερα θα πάω για ΣΑΠ. Έχει ήλιο και σε λίγο θα φάω το καρπούζι μου. Είστε μεγάλα αλάνια. Όχι, εσύ είσαι μεγάλα αλάνια. Εμείς έχουμε ξυπνήσει στις 6.30, δεν φάγαμε καθόλου καρπούζι.
1: Πήξαμε στο. Δεν φάγαμε καθόλου καρπούζι φέτος, πλάκα-πλάκα.
0: Ούτε εγώ ακόμα.
1: Λαϊκή. Θα γίνει αγορά αύριο.
0: Κοίτα, σε παρακαλώ, το πόσο κάνει. Πόσο έχει βγει το καρπούζι.
1: Δεν τα βάζει αυτά. Δεν έχει πόσο κάνει στη λαϊκή.
0: Δεν έχει πόσο κάνει.
1: Όχι, εντάξει, στη λαϊκή δεν. Πα και διαλέγει παραγωγό στη λαϊκή.
0: Μπράβο, Νικήτα. Πάντως σε ζηλεύουμε, είσαι το πρότυπό μας.
1: Μπράβο.
0: Πού είστε, θέλω να μάθω.
1: Πολύ κουραστικό το ΣΑΠ.
0: Είσαι. Εντάξει, καλά κι εσύ.
1: Κουραστικό είναι. Έχει ένα ασχολητό στο βόλιο και κάνουμε κουραστικό.
0: Σιγά μην κάνε, θα έκανα εγώ νομίζω κανονικό ΣΑΠ. Που καθόν όρθιοι.
1: Καλά, αυτό είναι και αν δεν ξέρεις, μία στις 10 οριακά να καταφέρεις να σταθείς όρθιος. Εμείς ανεβαίνουμε.
0: Μωρέ, στέκεσαι, αλλά στέκεσαι σαν να έχεις, τα έχεις κάνει πάνω σου.
1: Ναι, ναι, δεν είναι.
0: Δεν είναι. Είναι πάρα πολύ. Δηλαδή,
1: δύσκολο.
0: Δεν θες να σε δει τώρα κάποιον. Δεν θες να κάνεις επίδειξη με αυτόν τον τρόπο.
1: Κοίταξε,
0: είναι σαν να έχεις.
1: Σφίγγουν οι γλουτοί. Όμως και αν σταθεί σωστά,
0: ναι,
1: αναδεικνύεται το κορμί.
0: Ναι. Πρέπει όμως να θα σταθεί σωστά.
1: Πρέπει να σταθεί σωστά, ναι. Αν είσαι
0: άπαλος, μπορείς να κάτσεις πάντως και ο κλαδόν πάνω στο ΣΑΠ και να πας μια χαρά βόλτα.
1: Σωστό.
0: Θέλω να σου πω.
1: Επιβεβαιώνω. Αρκεί να βάλεις τα πόδια σου πάνω.
0: Αρκεί να βάλεις τα πόδια σου πάνω. Αυτό που ήθελα να σας πω για την ευχαριστήριση είναι ότι οι θάνατοι από καρκίνο του τραχύλου μηδενίστηκαν. Μηδενίστηκαν, σου λέω. Μηδενίστηκαν. Οι θάνατοι από καρκίνο του τραχύλου μηδενίστηκαν μετά το εμβόλιο HPV.
1: Μπράβο.
0: Περίπου 200 ζωές έχουν σωθεί στην Αγγλία μόνο χάρη στο εμβόλιο που προστατεύει από τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Η ανάλυση δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Lancet, όχι δηλαδή σε καμιά τέτοια. Είναι η πρώτη έρευνα αυτού του είδους, διότι τα νεαρά κορίτσια και τα αγόρια που εμβολιάζονται, γιατί εμβολιάζονται και τα αγόρια για το HPV, και να πάτε τα παιδιά σας μέχρι τα 13 είναι η καλύτερη περίοδος, κάνουν το εμβόλιο από το 2008. Οπότε τώρα βγήκαν τα πρώτα αποτελέσματα. Χωρίς τον εμβολιασμό, μιλάμε μόνο για την Αγγλία αυτή τη στιγμή, η έρευνα υποστηρίζει ότι είχαν σημειωθεί περίπου 23 θάνατοι σε αυτό το χρονικό διάστημα. Οπότε μην ξεχνάτε, το εμβόλιο γράφεται, το εμβόλιο του HPV και από το, στο πρόγραμμα εμβολιασμού, τον ελληνικό δηλαδή, είναι και για αγόρια και για κορίτσια, εκεί γύρω στις ηλικίες 10 με 12 είναι κατάλληλη στιγμή, μην το φοβάστε, πηγαίνετε. Σώνονται ζωές κοριτσιών, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Ναι.
0: Και τα αγόρια μπορούν να προφυλαχτούν και να προφυλάξουν.
1: Μπράβο. Με τους Cure εμιξαρισμένους θα πάμε ως το τρίτο και τελευταίο διάλειμμα. Τους περιμένουμε και αυτούς πώς και πώς στα μέσα του καλοκαιριού. Κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι, έχει και ρεύμα, κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως τα θέλετε. Οπότε ρίξτε μια ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr ή καλέστε στο 18 11 33. You promise you'll be with me.

0: Best 92,6.
1: And we can say, well, you haven't seen anything yet.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
6: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, Μιμίκος Nuggets Κοτόπουλο με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
8: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Public. www.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
9: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για μας. Λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
10: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Hondo Center.
13: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
14: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
15: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
14: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
16: για την τέλεια μαστιχωτή υφή.
14: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
17: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
14: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
18: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
14: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
19: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
14: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
20: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
21: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
22: Έλα,
0: Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
0: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
22: Best. Questo è il tempo in cui vago per i campi.
23: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
24: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Well, some of the crowd are on the...

0: ξεκίνημα του τελευταίου ημιώρου με το World in Motion των New Order, που είναι το μοναδικό τους νούμερο ένα single στα βρετανικά chart. Στα βρετανικά singles chart. Είναι το τραγούδι που είχαν γράψει το 90, μιας και είμαστε και σε περίοδο Mundial. Το τραγούδι που είχαν γράψει New Order για ο ύμνος της εθνικής τους ομάδας για το Mundial τότε.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Α, δεν το ξέρω αυτό. Πάντως τώρα οι Άγγλοι fans, από ό,τι βλέπω στα βιντεάκια, τραγουδάνε full Oasis.
0: Έτσι θα κάνουν.
1: Έγινε και φρέσκο τώρα.
0: Αλλή
1: το.
0: Μόνο.
1: Βέβαια οι Oasis δεν είμαι καθόλου σίγουρο ότι στηρίζουν την Αγγλία στο.
0: Δεν μπορεί να.
1: Νομίζω στηρίζουν την Ιρλανδία. Δεν είμαι σίγουρη. Τώρα δεν, θα πάρω το Λίαμ το απόγευμα να ρωτήσω.
0: Θα σας
1: ενημερώσω όπως και να έχει.
0: Be here λοιπόν. Be now being released with Generali. Η οποία Generali συμμετέχει ως χορηγός του Release Athens Festival, μεταφέροντας το μήνυμα ότι οι στιγμές που έχουν τη μεγαλύτερη αξία είναι αυτές που ζούμε πραγματικά εδώ και τώρα. Σε ένα κόσμο γεμάτο περισπασμούς, η μουσική έχει τη δύναμη να μας φέρνει πίσω στο παρόν, να μας κάνει να συνδεόμαστε με τους ανθρώπους γύρω μας και να απολαμβάνουμε τη στιγμή. Αυτό ακριβώς εκφράζει το μήνυμα της χορηγίας της Generali. Be here, be now.

0: Γεια σου Γιώργο.
1: Δώσε Μόμπι, τον οποίο τον περιμένουμε πώς και πώς και πιστεύουμε και πάρα πολύ.
0: Περιμένουμε πολλά γενικά σε αυτό το release.
1: Η επόμενη εβδομάδα, παιδιά, θα είναι πολύ κρίσιμη. Πάρα πολλές συναυλίες. Ναι, ναι. Από την Κυριακή ξεκινάει ένας οριμαχδός συναυλιακός. Θα γίνει της τρελής.
0: Πάντως, άσχετο τώρα, ναι, και σχετικό, αλλά και άσχετο.
1: Αλλά και
0: επειδή
1: σχετικό,
0: θα μας δει πολύ ο ήλιος, ναι, εκεί στις συναυλίες. Γιατί πάμε και από νωρίς τώρα, νυχτώνει 9 το βράδυ.
1: Σωστό.
0: Και ο ήλιος αγγίζει την επιδερμίδα μας κάθε μέρα. Χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο από απλή αντιλιακή προστασία. Νέο Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50. Αντιλιακή κρέμα υψηλής προστασίας για ευαίσθητο δέρμα με 2% εκτοήνη, μία συναμίδη, βιταμίνη Ε και φυτικά εκχυλίσματα γλυκόριζας και φασκόμιντα. Αντιλιακή κρέμα υψηλής προστασίας για ευαίσθητο δέρμα με 2% εκτοήνη, μία συναμίδη, βιταμίνη Ε και φυτικά εκχυλίσματα γλυκόριζας.

0: ΕΠΑ για ΣΑΠ.
1: Και μπράβο του, και πολύ καλά θα κάνει.
0: Το εμβόλιο για το HPV να κάνεις, Νικήτα. Δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι, αν το έχεις κάνει ήδη.
1: Μίλα με τη μαμά σου.
0: Μίλα με τη μαμά σου για αυτό το θέμα. Είδες, έχουμε νέα γενιά.
1: Νέα γενιά μπεστάκι του.
0: Από τη μαμά του μας έμαθε, βέβαια, Νικήτα, από ό,τι μας έλεγε χθες.
1: Και μπράβο και στον Ιω. Και μπράβο και στο Μόμπι με αυτό το τραγούδι. Νομίζω θα απογειωθεί η πλατεία νερού, είτε με αυτή την εκτέλεση, είτε αν το πάει πιο original, ας πούμε. Ναι, δεν υπάρχει το go. Θα απογειωθούμε, θα εκτοξευθούμε στο διάστημα.
0: Ότι ο Aces είναι φανατική της Manchester City, το ξέρουμε. Ότι γενικά ασχολείται πάρα πολύ με το ποδόσφαιρο, το ξέρουμε. Έχω δει όμως βίντεο σε συνέντευξη τον Νόελ να λέει ότι με ρωτάνε πώς θα πάει η Αγγλία και στην πραγματικότητα δεν με ενδιαφέρει, γιατί εγώ στηρίζω Ιρλανδία. Μπορεί να ήταν πριν 30 χρόνια αυτό το βίντεο και να έχει αλλάξει ο άνθρωπος. Αλλά ναι, αυτό. Πάμε να ακούσουμε Μόμπι.

0: Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα έχουμε νέες ταινίες του κινηματογράφου. Εκτός από νέες ταινίες όμως, έχουμε και τα βραβεία Ήρης, τα ελληνικά Όσκαρα, το πούμε έτσι, που απονεμήθηκαν χθες. Σάρωσε το πολύ κοριτσίστικο όνομα Το Πάτη. Ναι. Πολύ ωραία ταινία που είχε βγει μέσα στο χειμώνα, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, νομίζω. Πήρε βραβείο και καλύτερη ταινία, πήρε και βραβείο σκηνοθεσία. Πήγε πάρα πολύ καλά. Τι άλλο να δούμε έτσι από αυτά τα βραβεία που να έχει νόημα. Ναι, ο Γεωργόπουλος το πήρε. Ερμηνεία θες, ε.
1: Ναι.
0: Πήρε ο. Μισό λεπτάκι, δώσε μου, σε παρακαλώ. Και πήρε και βραβείο σενάριου ο Γεωργόπουλος για το πολύ κοριτσιστικό όνομα Το Πάτη. Πολύ ωραία ταινία. Δεν πήγε, δεν είχε καλή. Ναι, ναι.
1: Ασάρε, την είδε, δεν το ξέρω.
0: Ναι, ναι, με Βαγγέλη Μουρίκη και Τάσο Νούσκερας επίσης. Πολύ ωραίες ερμηνείες. Βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου πήρε ο Χρήστος Πασαλής. Πάρα πολύ καλός ηθοποιός ο Χρήστος για την ταινία Beachcomber. Δεν την έχω δει.

0: είμαι ειλικρινής.
1: Ναι.
0: Βραβείο πρώτου γυναικείου πήρε η Χαρά Κυριαζή για την Αρκουδότρυπα. Μια ταινία που έχει αποθεωθεί πρόσφατα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και είναι στους κινηματογράφους τώρα.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Νομίζω. Την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη λέγαμε. Δεν ήσουνα. Πού ήσουνα με την Αρκουδότρυπα? Την έλεγα εγώ την Αρκουδότρυπα. Έχει πάει Βόλο.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Πάση περιπτώσει, όπως και να έχει.
0: Βραβείο Β' ανδρικού ρόλου απονεμήθηκε εξμισία στον Μακαρίτη τον Χρήστο Βαλαβανίδη για την ερμηνεία του στις δεξιώσεις και τον φοβερό και τρομερό Αντώνη Τσιωτσιόπουλο για την ερμηνεία του στην ταινία Μικρές Ανάσες.
1: Okay.
0: Β' γυναικείο και αυτό πήγε εξμισία στην Γιούλα Μπούνταλη για το πολύ κοριτσίστικο όνομα Το Πάτη και στην θεά Μπέτη Αρβανίτη για την ερμηνεία της στη Σπασμένη Φλέ. Αυτή την φοβερή ταινία του Γιάννη Οικονομίδη. Τα βρίσκεται στα. Εμείς τα βλέπουμε αυτά τα βραβεία τώρα στο Flix, ας πούμε, και θα τα βρείτε και στο Αθηνόραμα και παντού.
1: Μ' αρέσει αυτό το εξημισία που κάνουμε εδώ στο Ελλάδα, για να μην στεναχωρηθεί κανένας.
0: Τι να κάνεις,
1: μπορεί.
0: Κοίταξε, είναι ισοψηφία. Οπότε τι να κάνεις, πώς θα διαλέξεις.
1: Α, είναι ισοψηφία.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν ψηφίζουν οι άνθρωποι.
1: Εντάξει τώρα, είναι ισοψηφία, αλλά θέλω να πω στα Όσκαρ δεν συμβαίνει ποτέ αυτό. Και αν δεν υπάρχει ισοψηφία.
0: Αυτό είναι. Ναι,
1: αλλά ναι, πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Γιατί όχι.
1: Γιατί όχι.
0: Κατά τα άλλα, όσον αφορά τις νέες ταινίες που βγαίνουν σήμερα στους κινηματογράφους, είναι μπόλικες. Οι καινούργιες, στις καινούργιες μάλλον ανάμεσα, η πιο πολύ συζητημένη που εύλογα περιμένει ο περισσότερος κόσμος να δει είναι η ταινία Αιμονή. Mm. Αυτή η ταινία που έχει σαρώσει είναι ενός 20χρονου YouTuber, κάτι τέτοιο, ξέρω εγώ, 25χρονος Max. Την είχε ξεκινήσει, μάλλον είχε ξεκινήσει τα πρώτα της δείγματα στο YouTube. YouTuber το παιδί, έτσι. Και κάνει την πρώτη ταινία τώρα στον κινηματογράφο. Και αυτή τη στιγμή η ταινία έχει κόψει περισσότερα από 300 εκατομμύρια σε έσοδα, δηλαδή.
1: Τι θέμα έχει αυτή η ταινία,
0: λοιπόν? Να σου πω ευθύς αμέσως, το διαβάζω στο News 24/7 στις κριτικές του Θοδωρή Δημητρόπουλου. Ένας νεαρός άντρας είναι κρυφά ερωτευμένος με την επί σειρά ετών καλή του φίλη.
1: Ναι.
0: Όταν κάνει μια ευχή, εκείνη να τον αγαπά περισσότερο από κάθε τι άλλο στον κόσμο, τα πράγματα προφανώς και θα έχουν μια εντελώς φρικιαστική τροπή.
1: Be careful what you wish for, που λέμε.
0: Αυτό. Λοιπόν, είναι η πιο απρόσμενα, όπως γράφει ο συνεκριτικός, μεγάλη εμπορική επιτυχία της χρονιάς. Χαμηλού προϋπολογισμού θρίλερ από ένα YouTuber. Έκανε ταινία, η πρώτη ταινία, 300 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως, με το word of mouth, και έκανε και κάτι εντελώς κουφό και σοκαριστικό. Στη δεύτερη εβδομάδα των προβολών της, που κάθονται κάπως όλες τις ταινίες ή έχουν μια normal, ρε παιδί μου, άνοδο, αυτό έκανε αύξηση των εσόδων λόγω εισιτηρίων κατά 39%. Δηλαδή θα φτάσει στα 500 εκατομμύρια έσοδα αυτή η ταινία ενός YouTuber.
1: Κοίτα, το λες, τον υποτιμάς το YouTuber, λες ενός YouTuber. Ο YouTuber
0: πω...
1: καταρχάς έχει κοινό ήδη.
0: Αυτό ναι, αλλά δεν
1: προφανώς
0: είχε...
1: Προφανώς δεν ήταν κανένας YouTuber που είχε 5 άτομα που
0: δεν είχε στοντιακά λεφτά όμως. Δεν είναι, είναι μια low budget παραγωγή. Η οποία
1: ναι,
0: έχει
1: ναι,
0: κάνει 300 εκατομμύρια.
1: Έχει reach, έχει reach όμως.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ριτς.
0: Ριτς.
1: Ριτς, ξέρεις τι είναι το Ριτς,
0: πώς δεν ξέρω τι είναι το Ριτς, σε παρακαλώ.
1: Έχει Ριτς προφανώς, δεν ήταν κανένας YouTuber που τον ακολουθούσαν 5.
0: Ναι,
1: θα ήταν
0: εντάξει.
1: Ένας YouTuber που ήταν γνωστός.
0: Και δεν είναι αυτοί.
1: Ποιος είναι το μεταξύ,
0: πυροβολημένοι YouTuber που βγαίνουν και τρώνε, ξέρω εγώ, 15 μπέρκερς για να δουν πώς θα αντιδράσει το στομάχι τους. Είναι σοβαρός ο άνθρωπος. Αποδεικνύεται σοβαρός και μακάρι να έχει μια λαμπρή πορεία. Επίσης βγαίνει στους κινηματογράφους σήμερα το Toy Story 5, όπως μας λέτε κι εσείς. Εντάξει, τώρα τι να πρώτο πει κανείς για το Toy Story.
1: Όχι.
0: Λατρεία. Μοναδική σειρά ταινιών. Είναι και μια ωραία αφορμή το Toy Story 5 να κάνεις και σιγά σιγά, ας πούμε, να δεις και τις προηγούμενες.
1: Ναι, ισχύει.
0: Φοβερές ταινίες. Έχουμε και παλιές ταινίες, γιατί έχουμε τους θερινούς. Και ανάμεσα σε
1: ένα αυτές. Θερινό δεν έχω πάει ακόμα.
0: Ούτε εγώ.
1: Ούτε εσύ.
0: Όχι, όχι, ακόμα. Σκοπεύω να πάω τώρα το
1: πρέπει να πάμε ένα θερινό.
0: Έχουμε το Αμελή που βγαίνει στους κινηματογράφους.
1: Έχουμε
0: το Ψυχό. Ωρε φίλε, τρομερό θα είναι αυτό για θερινό. Αυτές είναι οι ταινίες λοιπόν που βγαίνουν στους κινηματογράφους από σήμερα, 5η 18 Ιουνίου.

0: Αυτά λοιπόν για σήμερα, οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος και μια μέρα απομένει, ούτε 36 ώρες δεν είναι έτσι, πόσο έχουμε τώρα, 10 έχει πάει, 35 ακριβώς ώρες απομένουν μέχρι το μεγάλο μας καλοκαιρινό πάρτι, παιδιά. Αύριο Παρασκευή, ήγκηκεν η ώρα, the best summer party στο Bolivar Beach Bar. Κλασικά, αύριο από τις 9 το βράδυ σας περιμένουμε εκεί. Θα το ξημερώσουμε παρέα χορεύοντας. Be there, be best. Θα σας το θυμίσουμε και αύριο το πρωί φυσικά. Αυτά για σήμερα.
1: Τα λέμε αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 8, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Θα την κλείσουμε έτσι.
0: Παρτικά.
1: Παρτικά και υπερπαραγωγικά.
0: Έτσι. Να έχετε μια ωραία Πέμπτη. Τα λέμε αύριο το πρωί. Bye.
1: Γεια. Yeah.

0: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
2: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
1: Και η νομική προστασία?
2: Προστασία, αλλά νομική.
1: Και η απαλλαγή?
2: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
1: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
2: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής μαζί με τον Λιονέλ Μέση που αγωνίζεται σε 6 διαφορετικές τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου, ενώ σε ηλικία 41 ετών και 132 ημερών κατέριψε το ρεκόρ του γυραιότερου μη goalkeeper που αρχίζει βασικό σε αγώνα Μουντιάλ. Ο Πορτογάλος Superstar απ' την άλλη έφτασε τα 10 διαδοχικά παιχνίδια σε Μουντιάλ και Euro χωρίς να σκοράρει. Στο διάστημα αυτό είχε επιχειρήσει 33 τελικές προσπάθειες, εκ των οποίων οι 11 βρήκαν στόχο, χωρίς όμως να καταφέρει να βάλει γκολ.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
6: Γεια! Είμαι ο Γεώργιος Καράμπελας και είμαι ο Louis O Quatorze, η γκλιτεράτη πλευρά της ζωής. Γαλλικά σατό. Ό,τι λάμπει εδώ είναι σίγουρα χρυσός. Σατό ντε Μπανιόλ. Τάφρος, κρεμαστές γέφυρες, καστρόπορτες, τσεκ. Παραμυθένιο. Η δεσποσίνη στεγνώνει τα μαλλιά της, ο κακός δυνάστης, το παλικάρι που θα σκοτώσει το δράκο. Σατό ντε Σεν Πατέρν. Το πάτωμα το αυθεντικό κόκκινο πλακάκι. Ζαντόρ. Τεράστιοι βαρύτιμοι καθρέφτες, πίνακες μεγάλων μάστερς, μισοσβησμένα φρέσκος και ντεβορέ τα πισερή. Σατό ντε Μασιλάν. Βρύθι πολυτέλειας με μουράνο πολυελαίους και σες λόγκ 300 ετών. Σατό ντε Λαρτιγκόλ. Ο 18ος αιώνας ήταν καλή εποχή για πάρτις στη Γαλλία. Ακόμα είναι ιδανικό μέρος για παρέα αυτό το καστράκι με θείο μάγειρα. Garmin Fenix 8 Multisport GPS. Be Limitless. Φτιαγμένο για αθλητές και φίλους της περιπέτειας που θέλουν να ξεπεράσουν τα όρια τους με εντυπωσιακή AMOLED οθόνη, ανθεκτικό σχεδιασμό, εξελιγμένα προγράμματα ενδυνάμωσης και στοχευμένες ασκήσεις που ενισχύουν τη σωματική αντοχή και απόδοση.
5: Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
7: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
8: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
9: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
0: Best. 92,6.
11: Μόνος του! Κάτω! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
13: Ε, τι ε!
12: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
12: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog, /όροι.

Εδώ είμαστε και εμείς, παιδιά. Καλημέρες. 5η 18 Ιουνίου, παρέα στις 12 στον Best 92,6. Όταν ξεκίνησε να κλαίει ο Παπασπυρόπουλος από τα πιο παλιά Last Chance, The Midget, υπέροχο. Τις πέμπτες που θυμόμαστε παλιότερα κομμάτια. Τα συνδυάζουμε ενίοτε και με καινούργια, άλλες φορές είναι αποκλειστικά throwback. Και εσείς μας πάτε μαζί ως τις 12, Μαρία Παπηδάκη στο μικρόφωνο και τη μουσική. Παραμονή και του μεγάλου καλοκαιρινού πάρτι του σταθμού στο Bolivar. Ήρθε η ώρα, take your time, do it right. Πολύ αγαπημένο κομμάτι από την απαρχή των 80's. Να κάνουμε throwback μέσω S-Band.

Τι καρέκλες είναι αυτές, κυρία μου? Τι είναι οι καρέκλες? Για τον Χριστόφορο και την Κατερίνα που έχουν επέτειο, τι ευτυχία ήμασταν παρέα. Ξέρω ότι πολλοί ακροατές δεν έχουν καμία πρεμούρα να μάθουν. Τη Δημητρέλα μας που είναι στο κρεβάτι της ανάρρωσης, αλλά έρχεται. Take your time. Με νόημα, do it right.

1980 ακριβώς, Anthem. SOS Band. Τι άλλο, τα λέμε στα social. Στο Live24, μπέστε 926.gr το site για τους ξενύχτιδες του Μουντιάλ. Η Superbet κοντά μας, μεγάλος χορηγός του Πάο Πάο Κλεβαδιακού. Αγγλία στο 4-2 να τα αφήσω. Το προσπάθησαν οι Κροάτεβιτς. Φεφ. Ευχαριστώ για το μήνυμα και με χιόνια και με κρύα θα ακούμε την Παπηδάκη, παρένθεση τη Μαρία. Συμφωνημένες καλημέρες από Χάρο Κόπιο, γεια σου Ευγένια. Αυτό το αφιερώνω στους ηγέτες ημών. Let's stay together. Αυτό το ωραίο show που παρακολουθούμε εδώ και καιρό θα ήταν ωραίο αν δεν υπήρχαν νεκροί, κατάλαβες. Γεια σας η Μαρίνα Λίμου. Το μενού έχει σαρωνικό αυτή τη βδομάδα, την αγάπη μας. Καλά ναύλα.

σε αυτό το Select Mix Remix Al Green Let's Stay Together. Εδώ καιρική ευρωπαϊκή παράνοια, μας λέει ο Γιάνναρος. Δύο μέρες πριν, 12 βαθμοί Κελσίου στον Τράχτεν, ναι, εκεί. Και αύριο 33. Ζούμε μια παράνοια και δεν έχουμε που να βουτήξουμε εδώ. Μπανάκια, Γιαννάκη. Ελαφρύ αεράκι στον αντίποδο. Στο τέναρο, ένα ταξίδι, τα μηνύματά σας. Το Λεύ 24 πάντα και στα social. Το site το γνωστό, bestenea26.gr. Για σας, Αίγιο, Λονδίνο, Εγάλεο. Ευχαριστώ. Και να μην το βαρύνουμε, για να μην το βαρύνουμε πολύ με το vintage feeling. Από το 1974 του Let's Stay Together, τσουπ, 20 χρόνια μετά. Το ξέρω ότι πολύ το ζητάτε, παίζει συχνά στο δίωρο αυτό το

0: Εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά, που υπάρχετε, που είστε εδώ, που στηρίζετε.
1: Διαλέξεις.
0: Με τέτοιο κομμάτι δεν γίνεται να μην σηκωθείς από την καρέκλα και να αρχίσεις να χορεύεις, λέτε. Ω, ναι. Θα κάνουμε το διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο. Γεια σας και στο Ελσίνκι, φιλιά Έλενα. Με αυτό το κομμάτι η ακροάτριά μας, η ακροατής, φτιάχνει λεμοντσέλο. Για να δούμε τι θα βγει. Dancing Limoncello.

0: 101,6.
1: Life was good, yeah, I felt complete.
2: Choose music.
3: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
4: Ο ποδοσφαιρικός πλανήτης υποκλήθηκε για μια ακόμα φορά στον Λιονέλ Μέση. Μετά το ιστορικό hat-trick απέναντι στην Αλγερία, ο κατά πολλούς σπουδαιότερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών συνεχίζει να γράφει ιστορία, καταρρύπτοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.
3: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
5: Μόνος του! Κάτω! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε,
6: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best.
8: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
9: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
10: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
13: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
14: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
15: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Έλα, πού είσαι?
17: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
16: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
17: Έλα εδώ, δεξιά.
16: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
17: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
16: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
17: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
16: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
18: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
19: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
20: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
0: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
0: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
21: Best 92,6.
22: Dennis Ferrer ζητήσατε, Dennis Ferrer θα λάβετε. Πόσο το αγαπάμε το συγκεκριμένο κομμάτι, κυκλοφορία 2007, παρακαλώ, 20 ετία όπου να είναι. Quentin Harris στο remix. Εδώ και πάλι για το δεύτερο μέρος, Best 92,6, μαζί ως τις 12. Μαρία Παπιδάκη στο μικρόφωνο και τη μουσική. Καλοκαιρινή κάτω Βασιλική, μόνο Best, ευχαριστούμε. Και στο Βερολίνο, ζεστάρα, περίμενα λέει το Γιάννερο να γράψει πρώτα για να νιώσω ασφάλεια. 35 βαθμοί το Σάββατο, 80% υγρασία. Το αυτό και στη Λάρνακα που βρέθηκα το Σαββατοκυριακό. Τρελή υγρασία. Που σε τελειώνει, δεν την παλεύεις. Αχ, αυτή η βεντάλια.

είναι το Lovely Day στο φάκελο Instant Classic. Σε οποιαδήποτε του εκδοχή μας αφορά. Οδεύουμε προς κλείσιμο πρώτης ώρας. Αν αναζητάτε έναν ξεχωριστό προορισμό για τις καλοκαιρινές σας βόλτες στην πόλη, το Taste Garden στο Golden Hall αξίζει σίγουρα μια επίσκεψη. Σε ένα ατμοσφαιρικότατο σκηνικό γεμάτο χρώματα, αρώματα καλοκαιριού, θα ανακαλύψετε επιλεγμένα street food concepts, signature cocktails, εκλεκτές επιλογές κρασιών και ποτών. Και το καλύτερο ότι μεθαύριο Σάββατο 20 Ιουνίου και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Γιορτής Μουσικής, ο δικός μας Άλεξ Αλέξανδρος Χριστόπουλος θα αναλάβει τα decks από τις 7 έως τις 9 το βράδυ σε ένα μοναδικό sunset session στον κήπο του Golden Hall. Taste Garden στο Golden Hall, εκεί που συναντιούνται η γεύση, η μουσική και το καλοκαίρι το Σάββατο και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Γιορτής Μουσικής στα decks 7 με 9 ο Άλεξ. Και με αυτό το κομμάτι δικό σας κλείνουμε το πρώτο μέρος. Έτσι, η επιστροφή στο παρόν. Από εκλεκτούς παραγωγούς και DJs πολλές φορές έχουν βρεθεί Who Made Who στην Ελλάδα. Και όλες τις φορές είναι τέλεια.

Χουμετχού που θα είναι και στη Μυκονάρα φυσικά. Έγινε γνωστή αυτή η δυσάρεστη τραγική είδηση θανάτου της κοπέλας που βρέθηκε η Ταλίδα. Ήταν, δεν κάνω λάθος, εκεί για να γιορτάσει την Μπατσελορέτ και έχασε τη ζωή της. Και βλέπα ένα κύριο εκεί ντόπιο local Μυκονιάτη που λέει: ήταν η κακιά η στιγμή μου, ρε. Όλοι κάνουμε αυτή την αναστροφή. Και λες, αυτή είναι η Ελλαδάρα. Η Μυκονάρα, η πανάκριβη Μυκονάρα. Μη σου τύχει είναι η επιθεώρηση και δυστυχώς δεν έχει πάντα πλάκα όταν υπάρχουν νεκροί. Και το είπα αυτό με αφορμή την εμφάνιση των Χουμετχού. Κατάλαβες, ήθελα να το πω γιατί μας ακούτε και από το νησί. Το πανέμορφο κατά τα άλλα. Με αυτή την τόσο λάθος νοοτροπία. Και για να γυρίσουμε στα μουσικά, οι Χουμετχού αναμένονται τρελά το Σεπτέμβριο. Μεγάλο event Full Circle στην Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου στο Playground 260, Luna Space Πειραιός 260 στο Ταύρο. Ένα hybrid DJ set με avant-garde, Tabletop, Markle και Man with a Speaker, δικός μας.

0: 92,6.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
3: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
5: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της EasyJets.
5: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
6: Για πότε είναι αυτά?
5: Για σήμερα.
6: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
7: Με EasyJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε!
5: Με EasyJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
7: EasyJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Full και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
11: Εγγύηση? Τι μου λες?
10: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για μας! Λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
13: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε... Έλα εδώ, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω.
14: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
16: Ο Hugh Gell Live, την Παρασκευή 26 Ιουνίου, στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hughgellathens.com.
17: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
18: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus.
0: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
19: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
20: Best 92,6.
21: We the music.
22: Ορίστε, εδώ είμαστε.

Αχ, η μουσική είναι μνήμη. Θύμησες αναμνήσεις. Ήμουν φοιτητής. Ήμουν μαθητής. Ήμουν νιός και νέας. Αυτές είναι μουσικές, αυτές είναι εποχές. Το λέτε πολύ, όχι και τώρα ωραία είναι. Και έτσι κι αλλιώς αυτό είναι πειραγμένο. Υπεροχότατο, nothing matters at all. Εκκίνηση για τη δεύτερη ώρα της Πέμπτης που θυμόμαστε πιο παλιά. Πολλές φορές τα θυμόμαστε πειραγμένα. Βάζουμε δηλαδή τα πιο παλιά. Αυτή τη φρέσκια οπτική τη σημερινή πολλών παραγωγών που ασχολούνται με τα παλαιότερα. Σήμερα Πέμπτη που είναι και μέρα σινεμά. Και έχω μια πολύ ευχάριστη είδηση πάνω σε αυτό. Η Αμελή, η πιο feel good ταινία του 21ου αιώνα. Όντως, το έχει δηλαδή το credit. Επιστρέφει στις αίθουσες μετά από 25 ολόκληρα χρόνια. Πάει με τις μουσικές που παίζουμε. Στις 18 Ιουνίου δηλαδή, από απόψε και από το Συνόμπο. Η Αμελή, αφού άλλαξε τον αισθητικό κώδικα μιας ολόκληρης γενιάς με τα vintage, τα μπιστρό, τις Polaroids, το κοντό καρέ, πέρασε στο πάνθεο των κλασικών ταινιών, όπως και το κομμάτι που έπιασε, Nicola For You. Όπως κάθε κλασική ταινία είναι ότι πρέπει και για θερινό, για να φρεσκάρουμε τη μνήμη σας. Η Αμελή που λένε στην υπόθεση είναι μια συνεσταλμένη σερβιτόρα από τη Μονμάρτη. Καταφέρνει να αλλάξει με παράξενους, παράδοξους τρόπους τις ζωές των άλλων, αναζητώντας εν τέλει, χωρίς να το ξέρει και η ίδια, τη δική της ευτυχία. Κατερινούλα, και για σένα είναι αυτό που γεμίζει εν τέλει. Τον κάθε έναν από εμάς, Αμελή, του Jean-Pierre Jeunet. Στα θερινά αυτή τη βδομάδα από το Συνόμπο και Liquid On Air.

αγάπη μου στη Μάνη. Γεια σου Αθανασία, στη Νέα Σμύρνη. Ρολάντο τον. Τι άλλο. Ερχόμαστε στο δικό σου από Άμστερνταμ και ακούμε μόνο Best. Στέφανος και Λευτέρης, καλούς δρόμους. Γεια σου Λαερτή. Μόναχο ή Βερολίνο, γεια σας στην Κέρκυρα. Ευχαριστώ ρε παιδιά.

παιδιά του εξωτερικού, φτιάξτε κοινότητες best best. Τώρα να σας πω ότι τη Δευτέρα που μας έρχεται 22 Ιουνίου 9 με 11 ο Αλέξανδρος, τη μεγαλύτερη στη διάρκεια μέρα του χρόνου δηλαδή, που σηματοδοτεί και την επίσημη έναρξη, αν θες, του καλοκαιριού, θες, θα παίξει κομμάτια που έχουν γραφτεί για το καλοκαίρι αποκλειστικά. Θα ακουστούν μεταξύ άλλων η Bar of Stellar, Billie Holiday, η Sria, Stranglers και άλλοι πολλοί. Όπως πάντα αμέσως μετά, μετά την εκπομπή, η playlist θα είναι διαθέσιμη και στο Spotify. Σίγουρα ένα από τα καλοκαιρινά για το 2026 αυτό που ήρθε. Με πολύ φόρα, ξέρω ότι το αγαπάτε, το Like That. Μας πάει όπως πρέπει.

Πολλοί κόσμος περιμένει πώς και πώς την εμφάνιση του David Byrne στο Release Athens με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Release Athens έξεσε νεφνόστος 2026. Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στη Συγκρού, David Byrne, 21. Εκεί στο μοναδικό ξεφωτό. Και στο πλαίσιο της Who is the Sky Tour του, ξεκίνησε το Σεπτέμβριο αυτή η tour του David Byrne. Θρυλικά κομμάτια από Talking Heads και τα solo του. Γιάννα Σταμέγρα και για σένα αυτό, πρώτο τελευταίο για το ημίωρο.

και από το παρόν πάλι βουτιά, βουτιά στο παρελθόν βουτιά. Σε αυτό το υπέροχο έντυτα απόσαβα Αθάνατη 90, Adamski και Killer. Κυκλοφορεί σε διάφορες εκδοχές τελευταία. Επανερχόμαστε με την τελευταία ενότητα. Κοντά μας η Superbet, μεγάλος χορηγός του Πάο Πάκλε Βαδιακού. Παίζεις και στο Μουντιάλ, σούπερ αποδόσεις. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα.

0: 92,6. Choose music. Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
1: Ο ποδοσφαιρικός πλανήτης υποκλήθηκε για μια ακόμα φορά στον Λιονέλ Μέση. Μετά το ιστορικό hat-trick απέναντι στην Αλγερία, ο κατά πολλούς σπουδαιότερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών συνεχίζει να γράφει ιστορία, καταρρύπτοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.
0: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
2: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog, /όροι.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Fix Εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
8: Τρουφαλντίνο
7: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
9: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Δες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
10: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Hondo Center.
13: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
14: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
16: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
17: Best 92,6.
18: We the music.
19: Λοιπόν, λέγαμε πριν για τον David Byrne στο ξέφωτο, 21-22 αμέσως μετά. Release Athens Sex, SNF Nostos 2026, του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Φιλοξενεί τον ένα και μοναδικό αυτή την περίπτωση. Το θρύλο, το μύθο. Το Ζαν Μισελ Ζάρο, ο οποίος δεν είναι απλώς ένας πρωτοπόρος μουσικός, είναι ο οραματιστής, όπως λέγεται το δελτίο, που έφερε την progressive μουσική στο mainstream. Και βεβαίως, βεβαίως, άνοιξε το δρόμο για τη synth pop, το new age και την trance. Ω, ναι. Γνωστός από τα 70s με το Oxygen. Αυτή την εντυπωσιακή συνθοδίση ηχογραφήθηκε στο σπίτι του, πούλησε πάνω από 12 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. 22 studio albums, 85 εκατομμύρια πωλήσεις και συνεχίζει να είναι μπροστά ο Ζαν Μισελ Ζάρ. Νέες συναυλίες, παύλα, εμπειρία. Εδώ υπέροχο if πειραγμένο από τον Σότους Μπο. Υπέροχα, όλα υπέροχα. Αφού προηγείται το υπέρ.

0: Ναι, είναι πολύς κόσμος για Ζαν Μισελ Ζαρ. Παιδιά, σας ευχαριστώ για τα πανέμορφα λόγια. Εγκλωβισμένοι ακροατές μας στην Αγίας Άνη στα πρακτορία. Χαμός. Άλλο μήνυμα εδώ, Αττική οδό χθες, καμία ανταλίκα δεξιά, ήμουν στη μεσαία λωρίδα. Ένα τριαξονικό είχε κολλήσει πίσω μου για να κάνω δεξιά, τελικά έκανε προσπέραση αριστερά και έμεινε εκεί. Θέλω λίγο να εξαφανιστώ από Αθήνα. Ναι, αλλά δεν το κάνουμε, όλο θέμε θέμε. Όλο φεύγουμε στα χωριά τις μέρες που είναι αργίες, αλλά επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε γιατί έχει και συναυλίες, τι να κάνουμε. Τόσος κόσμος ανυπομονεί, έχει γίνει sold out ήδη.
1: I'm Russell from Gorillaz and y'all listening to our new single on Best Radio 92.6 in the mix.
0: Όταν ήταν a new single. 25 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού. Είναι sold out.

το νέο πρόγραμμα Expanding Athens, μου λέτε, 2030. Έρχονται δύο νέοι αυτοκινητόδρομοι, ολέ. Ναι, ναι. Γεια σας στην Ηλία, στην Εφήρα, το Generation, την αγαπημένη στην Κρήτη, στην Καρδίτσα, ευχαριστώ πάρα πολύ.

ενδικά πριν από τις 12. Υπενθυμίζω ότι σήμερα από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, εδώ κοντά μας το Μαρούσι στο The Mall Athens, εγκαινιάζει το νέο της κατάστημα η Jack and Jones στο level 1. Εκεί θα είναι ο Σάκης Τάνιμανίδης, αν θέλετε να τον γνωρίσετε, αλλά και να ανακαλύψετε τη νέα καλοκαιρινή συλλογή με 25% έκπτωση μόνο για σήμερα. Δώρα και πολλές εκπλήξεις. Jack and Jones Grand Opening στο The Mall Athens, στο Level 1.

0: Και 1η Ιουλίου κάνουμε και τα flashback μας με αφορμή τις εμφανίσεις των καλλιτεχνών που θα βρεθούν εδώ στην χώρα μας.
1: Hi, this is Moby and you're listening to Best Radio.

σου Ρεϊμόν, είμαι με τις μουσικάρες σου. Η Σοφία μου λέει ότι είναι κατά τη γνώμη της ένα από τα πιο αδικημένα κομμάτια αυτό του Μόμπι. Έχει παίξει πάρα πολύ το συγκεκριμένο remix από τη συχνότητα εδώ του Best 92,6. Πρώτο τελευταίο για σήμερα. Σας υπερ ευχαριστώ για την παρέα. Παρεάρα. Συνεχίστε κάπως έτσι. Μπορεί και να γίνετε τότε με αλφαγιώτα. Κωστάκης μας πανέτοιμος να σας αναλάβει ως τις 2.

Εδώ κάποιος μου στέλνει τα πλοία που πηγαίνουν Κρήτη και μου λέει: εύχομαι στη ζωή σου να ανακαλύψει περισσότερα για τους τόπους καταγωγής σου. Καλέ, ναι. Τα ξέρω τα πλοία, πουρκουά. Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Δεν θυμάμαι να το ρώτησα, αλλά ευχαριστώ. Και εγώ το εύχομαι να ανακαλύψω περισσότερα. Γυράσκω, no, κατάλαβες, αΐ. Διδασκόμενος θα δούμε. Θέλει και σκάψιμο το άτιμο. Είπες, για Nick Cave δεν μας είπες, τελευταίο. Last but not least, Nick Cave στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Ο υπέρ αγαπημένος. Μια ακόμη φορά, Nick Cave και Bad Seeds. Παράμε Baxter Dury σε λίγες μέρες, 24 Ιουνίου. Και θα ακούσουμε λίγο από Red Right Hand σε αυτό το υπέροχο remix από Reduxes, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10 το πρωί. Κοντά μας ήταν και σήμερα η Superbet, χορηγός, μεγάλος χορηγός του Πάο Πάο Κλεβαδιακού. Superbet, Super Social και στο Mundial. Με το γνωστό ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις και το 21 Plus παίξει υπεύθυνα. Να, μην έρθει μήνυμα για Κρήτη και στη Μάνη έχουμε πλοία για τέλειωτες ομορφιές. Και στις Κυκλάδες έχουμε και στις Σποράδες έχουμε και στο Ιόνιο έχουμε. Bye, thank you.

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
1: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr/blog/όροι.
2: Η ώρα είναι 12.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής μαζί με τον Λιονέλ Μέση που αγωνίζεται σε 6 διαφορετικές τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου, ενώ σε ηλικία 41 ετών και 132 ημερών κατέριψε το ρεκόρ του γυραιότερου μη goalkeeper που αρχίζει βασικός αγώνα Μουντιάλ. Ο Πορτογάλος Superstar απ' την άλλη έφτασε τα 10 διαδοχικά παιχνίδια σε Μουντιάλ και Euro χωρίς να σκοράρει. Στο διάστημα αυτό είχε επιχειρήσει 33 τελικές προσπάθειες, εκ των οποίων οι 11 βρήκαν στόχο, χωρίς όμως να καταφέρει να βάλει γκολ.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365. Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
6: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
6: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, Μιμίκος Nuggets Κοτόπουλο με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
8: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
15: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
16: Εσύ που θα είσαι.
15: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
0: Best 92,6.
17: We the music.
18: Έλα, μπαίνω τώρα σε σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
19: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
18: Ποιος μίλησε?
19: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
18: Στον δεύτερο.
0: στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
16: Τι?
0: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
16: Μπήκα σωστά.
0: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
19: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
16: Όπου θέλω.
19: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Δεινόσαυροι και τέρατα των θαλασσών.
21: We're not creative enough. We're not

Καλή σιγά, στο κοντό θα πάει πάλι. Το έβαλα απλώ, ήταν το μάτσι της ημέρας. Ωραίο ματσάκι αυτό που είδαμε χθες από την Αγγλία και την καημή την Κροατία. Αλλά νομίζω ότι θα πάνε μια από τα ίδια στον κουβά. Τα τρία λιοντάρια που στο τέλος αποδεικνύονται γατάκια. Η Αγγλία, που αν το έχετε προσέξει, παίζει, δεν έχει το εθνόσημο της Αγγλίας. Έχει το σήμα της Ομοσπονδίας, που είναι τα τρία λιοντάρια. Έμβλημα που παραπέμπει σε παλιά μοναρχικά σύμβολα. Και είναι λογικό, παίζει με το έμβλημα της Ομοσπονδίας, δεν μπορεί να βάλει εθνόσημο, γιατί είμαστε UK. Και συμμετέχουν οι Ομοσπονδίες, η Αγγλική, τη Ουαλία, τη Σκωτία. Και ομολογώ ότι αυτό το It's Coming Home από τους οπαδούς της Αγγλίας και στην Ελλάδα και αλλού. Εντάξει, είναι λίγο κνευριστικό, βγάζει μια λαζονία. Μας έχετε κουράσει ρε παιδιά. Λοιπόν, τι κάνουμε, πώς σας βρίσκω. Σήμερα είναι Πέμπτη, προς το τέλος της εβδομάδας, 18 Ιουνίου. Λίγες μέρες, λίγες ώρες πριν την επίσημη είσοδο του καλοκαιριού. Γιορτάζει ο Θεόδουλος, αν ξέρετε κανέναν Θεόδουλο που το έχει κρατήσει κιόλας, να το ευχηθείτε.

Αν και εγώ μετά τις χθεσινές αποκαλύψεις για το άναψε ένα κερί και τον πατέρα νεκτάρι, ασχολούμαι με την Αγία Ματρόνα την Αόματη. Την οποία σας προτρέπω να γνωρίσετε κι εσείς, γιατί μπορείτε να τις καταθέσετε και λουλούδια online, είτε με PayPal είτε με πιστωτική κάρτα. Στο μεταξύ, διαβάζοντας για την Αγία Ματρόνα την Αόματη, μην νομίζετε δηλαδή, κάνουμε και έρευνα. Γεννήθηκε το 1881 στη Ρωσία, πέθανε στη Ρωσία το 1952 και τάφη εκεί. Τώρα πώς το καλό έχουν εδώ σε ένα ελληνικό μοναστήρι λείψανά της. Θα μου πεις είναι θαύμα. Okay. Και κάτι μου λέει ότι σύντομα θα πάρουμε νέα από αυτή την ιστορία.

τι άλλο έχει η μέρα, είναι η επέτειος από τη μάχη του Βατερλό. Waterloo, πολύ μεγάλη επιτυχία των Άμπα εκεί έξω από τις Βρυξέλλες που είναι. Ήταν οι Βρετανοί και οι Πρόσοι με Wellington και Blücher αντίστοιχα απέναντι στους Γάλλους του Ναπολέοντα. Υπάρχει και ένας μύθος, μάλλον είναι μύθος, που λέει ότι έτσι πλούτησαν οι Rothschild ή Rothschild, εξαρτάται πώς λέει ο καθένας. Διότι είχαν άνθρωπο στο πεδίο της μάχης και τους ειδοποίησε πρώτος για το αποτέλεσμα και έτσι κινήθηκαν χρηματιστηριακά, αγόρασαν πολλές μετοχές.

Είναι η Διεθνής Μέρα κατά της Ρητορικής Μίσους, να καλά. Και συμπληρώνονται 11 χρόνια από εκείνη την ωραία συγκέντρωση που είχαμε κάνει «Μένουμε Ευρώπη» στο Σύνταγμα. Όπου άνθρωποι πολιτισμένοι, καλοβαλμένοι, καλοπλημμένοι, καλοχτενισμένοι, καλοντυμένοι, με το άπερολ στο χέρι, με τον ευρωπαϊκό μας αέρα, συγκεντρωθήκαμε και φωνάξαμε ότι μένουμε Ευρώπη. Μας λιδωρήσατε, μας κοροϊδεύατε. Αλλά χάρη σε εμάς δεν είστε τώρα μετανάστες στην Αλβανία. Και ο Πολ Μακάρτνεϊ που σήμερα γίνεται 83, πόρε φίλε.

Τι μέρες και εκείνες πάντως, έτσι. Και ας έχουν περάσει 11 χρόνια, φαίνεται σαν να έχει περάσει μια αιωνιότητα. Και μετά, πριν την ψηφοφορία στο δημοψήφισμα, που είχαν γίνει δύο συγκεντρώσεις, η συγκέντρωση δικιά μας ήταν στο Καλλιμάρμαρο, η συγκέντρωση των άλλων, η μεγάλη, ήταν στο Σύνταγμα. Εκεί που όσοι πήγατε ακούσατε ότι χρωστάμε μόνο στους ποιητές μας και σε κανέναν άλλον.

στον Κολόνο διότι επιπλακώθηκαν για την προτεραιότητα. Στον Πειραιά ένας ηλικιωμένος βγήκε με τρίαινα από το αυτοκίνητο. Ξέρω εγώ, παράδειγμα Ποσειδώνας που είχε παρκάρει εκεί και απείλησε δύο άτομα για μια θέση πάρκινγκ.

Δηλαδή βγαίνεις έξω πια και είσαι περίπου, ξέρω εγώ, σαν Αμερικανός ανθιπολοχαγός στο Βιετνάμ. Δεν ξέρεις πώς θα γυρίσεις πίσω, αν θα γυρίσεις. Γι' αυτό, επειδή έχω δει και κάποια άλλα, είχαμε και εδώ μια προσωπική εμπειρία, θα το ξαναπώ. Παιδιά, να κάνετε παλαβή στο δρόμο. Σας βρίσουν, σας μουτζώσουν, σας κορνάρουν άσχημα, μη λέτε τίποτα. Συνεχίστε και φύγετε.

Αν αισθάνομαι, αν με έχει δικαιώσει η ιστορία, δικαιώσει θέλει τα ρήματα, θέλουν εψιλον γιώτα στο τέλος. Ναι, φυσικά. Ήμασταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας και ευτυχώς. Και ευτυχώς το κατάλαβε και ο Αλέξης την τελευταία στιγμή. Γιατί δεν θα είχε ούτε πετρέλαιο για το ελικόπτερο για να φύγουν.

0: war.
1: Με Love Not War, και ας είσαι και ο Τραμπ, ας πούμε. Ας μπορούμε να φανταστούμε την εικόνα του Τραμπ να κάνει έρωτα. Αλλά να το πούμε και αυτό, υπεγράφει πια η συμφωνία. Δεν ξέρω αν τηρηθεί, αλλά φαίνεται ok. Ειδικά η δέσμευση του Ιράν ότι δεν θα αποκτήσει και δεν θα αναπτύξει πυρηνικά.

Και έκανε τώρα και μια ανάρτηση που λέει ότι είναι ηλίθιοι όσοι πιστεύουν ότι δεν ήμουν αρκετά σκληρός.

Να δώσουμε και χαιρετισμούς και φιλιά στη Νικόλα, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε διαδικασία μίμησης προς την εκπομπή από τον μπαμπά της, τον Σταύρο.

Βλέποντας τα μηνύματα τώρα, θέλω ρε παιδί μου να επανέλθω σε εκείνη την παλιά πρόταση. Αν μπορούμε να τη μοιράσουμε τη χώρα, να χωριστούμε. Όλοι εσείς οι δραχμολάγνοι, οι αντιευρωπαϊστές. Οι λάτρεις του Βλαδίμηρου Πούτιν, τα πουτινάκια. Οι δραχμολάγνοι, οι αντιδυτικοί. Οι Ταλιμπάν της εθνικοορθοδοξίας κλπ. Να παίρνετε σε ένα κομμάτι της χώρας, να παίρναμε και εμείς ένα μικρό. Και όχι κατά ανάγκη το καλύτερο, την Ήπειρο ας πούμε. Να παίρναμε Ήπειρο, Δυτική Μακεδονία, κάτι δυτικά βέβαια, να είμαστε κοντά στην Ευρώπη. Θα ήταν και αυτή μια λύση, ρε γάμο.

0: Ναι, παιδιά, Δυτική Ελλάδα θα παίρναμε και εσύ είναι η πιο φτωχή Ήπειρος και Δυτική Μακεδονία, δεν πειράζει. Θα είχαμε Εύρο, θα είχαμε τα Ιόνια νησιά φυσικά. Και θα σας αφήναμε την υπόλοιπη χώρα να κάνετε ό,τι θέλετε. Να με το ονομάσετε, ας πούμε, την Οδό Πανεπιστημίου σε λεωφόρος Παϊσίου του Αγιορείτη. Και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Ξίδι μετόχι μαζί μας. Το επίσημο ξίδι του Best. Λευκό και ερυθρό, 7 βαθμοί οξύτητας. Και μιλόξιδο με 6 βαθμούς. Απογειώνει τη γεύση. Κάνει και καλό στην υγεία. Με σλόγγαν «Ξίδι με τόχι, στη γεύση τόχι». Ω ναι. Και επίσης μαζί μας Κοσμοτέ Τέλεκο με το Magenta Business One, που σου επιτρέπει να συνδυάζεις τα εταιρικά κινητά με το σταθερό στην επιχείρηση, να έχεις 10% έκπτωση σε αυτά, δωρεάν internet backup και σημαντικές εκπτώσεις σε άλλες υπηρεσίες. Κοσμοτέ.gr / Magenta One Business. Best.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου, το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party, την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best.
2: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
3: Γιατί το λες αυτό?
2: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
3: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
2: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
5: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Έλα, πού είσαι?
11: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
10: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
11: Έλα εδώ, δεξιά.
10: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
11: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
10: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
11: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
10: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
12: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
13: People have repower.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Ο
7: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
15: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
16: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
17: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
18: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
19: Music.

στο μεταξύ η ζωή γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Αυξάνονται, λέει, σημαντικά οι τιμές των προϊόντων της Apple. Τι διάλογο, τι θα κάνουμε. Πώς θα επιβιώσουμε, δεν βγαίνει. Αυξάνονται, λέει, οι τιμές για επεξεργαστές, για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, στα εργοστάσια κατασκευής. Αυτά δεν είναι βασικά αγαθά που πρέπει κάποιος να κοιτάξει τι θα γίνει με το iPhone. Δηλαδή βγάζουν αυτές τις εφαρμογές τα πόσο κάνει, ας πούμε, που κοιτάς πόσο κάνει το χαρτί υγείας, σερβιέτες, το απορρυπαντικό. Και αφήνουν έτσι το iPhone, τέλος πάντων. Υπάρχουν πάντως και καλά θέματα τα οποία πρέπει να τα αναδεικνύουμε. Καλές ειδήσεις να έχω ποστάρει στο προφίλ μου στο Facebook. facebook.com/Γιαννακίδης. Μπορείτε να μπείτε να δείτε κι εσείς. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδος, η οποία διατηρεί σελίδα στο Facebook. Όπου αναρτά συχνά πυκνά τις επιτυχίες της στην πάταξη του εγκλήματος. Έχει σήμερα την εξής ανακοίνωση, η οποία συνοδεύεται από φωτογραφία ενός ηχείου που νομίζω το έχω δει στα τζάμπο, 25 ευρώ, τέλος πάντων. Συνελήφθη στο Αγρίνιο από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου ένας άνδρας, διότι είχε θέσει σε λειτουργία στην οικία του στερεοφωνικό συγκρότημα συνδεδεμένο με ηχεία, αναπαράγοντας μουσική σε μεγάλη ένταση, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η κοινή ησυχία των περίοικων. Να πούμε μπράβο στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας. Στο Αγρίνιο πια μπορούν να κοιμούνται με ανοιχτά παράθυρα, τουλάχιστον δεν θα έχει θόρυβο.

Θα μου πεις, τέτοια μέτρα καταστολής δεν είναι πάντοτε κατάλληλα. Δηλαδή, ναι, κάνεις μπλόκο και συλλαμβάνεις τον γκάγκουρα με τα τεράστια ηχεία που παίζει αυτό το πράγμα, το τραπ με το ακατάσχετο υβρεολόγιο. Δηλαδή δεν είναι και λίγο πράγμα, συγγνώμη, ας πούμε. Φανταστείτε έναν, ας πούμε, συμπολίτη Ρωμά, ο οποίος έχει το όχημα με το οποίο πολλοί καρπούζια ή πλαστικές καρέκλες, να περιφέρεται στα τετράγωνα της πόλεως και να παίζει από το μεγάφωνο τραπ που λέει «Σε σκίζω, σε κάνω, πίνω το ένα, πίνω το άλλο». Το οποίο είναι πράγμα, είναι και συγκλονιστικό και συνταρακτικό και προσβολή της δημοσίας εδούς. Γιατί δεν σταματάνε λοιπόν και ένα κάγκουρα που παίζει τέτοια πράγματα και να τον χώσουν μέσα για ηχορύπανση?

οι οποίοι απορώ πώς ολοκληρώνουν την πορεία τους. Δηλαδή, ο τύπος πρέπει να βγαίνει έξω, ας πούμε, με τη μοτοσικλέτα μία ώρα και μαζεύει περισσότερες Χριστοπαναγίες από όσες πέφτουν σε ντέρμπι. Δηλαδή παίρνει τόση αρνητική ενέργεια, τόσο ανάθεμα, τόση κατάρα, τόσο μπινελίκη. Κι όμως δεν παθαίνει τίποτα, οπότε γι' αυτό μην πιστεύετε σε αυτά.

Να σας δώσω μια καλή μου για αστυνομία και την πιο καμένη πληροφορία της ημέρας. Σαν σήμερα λοιπόν, πριν από 122 χρόνια, το 1904, έγινε τελευταία μονομαχία στην Ελλάδα. Όπου οι μονομαχίες τυπικά δεν ήταν απαγορευμένες, αλλά υπήρχε ανοχή αν ήταν για λόγους τιμής και τα λοιπά, και οι ποινές ήταν, ας πούμε, συμβολικές. Οπότε λοιπόν έχουμε την τελευταία μονομαχία στην Ελλάδα. Ακούστε, είναι ο Υπουργός Παιδείας ο Σπύρος Στάης, ο οποίος έχει υποσχεθεί σε ένα βουλευτή Τρικάλων, τον Κωνσταντίνο Χατζιπέτρο, να δώσει σε κάποιο φίλο του την έδρα της ανατομίας στην ιατρική σχολή. Έτσι ήταν αυτά. Αλλά ο Στάης δεν κράτησε την υπόσχεσή του. Αρχίζει ο Χατζιπέτρος μέσα στη Βουλή να του λέει «Σαγύρτης, αγύρτη», τον είπε, «απατεώνας, άτιμος». Λέει τότε λοιπόν ο Στάης «Σε καλό, σε μονομαχία». Και πήγα να μονομαχήσουν όπως στο Far West. Αλλά ο Χατζιπέτρος, ο βουλευτής, είχε πολύ μεγάλη μοιοπία. Και έριξε όπου να είναι, ενώ ο Στάης που ήταν καλός τον βρήκε στην καρδιά. Και μετά από τη στιγμή που υπουργός φώνευσε βουλευτή, φανταστείτε έτσι τώρα, υπουργός φωνεύει βουλευτή σε μονομαχία. Απαγορεύτηκαν οριστικά και διαπαντός.

Μα και εγώ αυτό σκεφτόμουν τώρα. Γιατί να μην μπορώ να δω μια μονομαχία Άδωνη Πολάκη ή Άδωνη Ζωή, ναι. Στην πλατεία Συντάγματος. Ας γίνει και με νεροπίστολα, ρε παιδί μου, είμαι paintball.

Παιδιά, με πιστόλια έγινε η μονομαχία, το είπαμε. Και αν κάνετε ένα γκουγκλάρισμα με τελευταία μονομαχία στην Ελλάδα, θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες και για τους πρωταγωνιστές.

It's a rich world behind the scenes. Μ' αυτά και με εκείνα. Green eyes, they tell it all. Φτάνουμε στο διάλειμμα των η ώρα πάει μία. Μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Τέλεκομ και το Magenta One Business για επιχειρήσεις, που συνδυάζει σταθερά και κινητά, έχει έκπτωση στα κινητά 10%, δωρεάν internet backup και άλλες υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρηση, προσφέρονται με πολύ σημαντική έκπτωση. Κοσμοτέ.gr, κάθετος Magenta One Business.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής μαζί με τον Λιονέλ Μέση που αγωνίζεται σε 6 διαφορετικές τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου, ενώ σε ηλικία 41 ετών και 132 ημερών κατέριψε το ρεκόρ του γυραιότερου μη goalkeeper που αρχίζει βασικό σε αγώνα Μουντιάλ. Ο Πορτογάλος Superstar απ' την άλλη έφτασε τα 10 διαδοχικά παιχνίδια σε Μουντιάλ και Euro χωρίς να σκοράρει. Στο διάστημα αυτό είχε επιχειρήσει 33 τελικές προσπάθειες, εκ των οποίων οι 11 βρήκαν στόχο, χωρίς όμως να καταφέρει να βάλει γκολ.
1: The Best in Sports, με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο ΙΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΙΠΑ Πούτσια ξέρει.
6: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
8: για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
7: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
9: για την τέλεια. Μα στοιχωτή η υφή.
7: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
10: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
11: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
12: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
13: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
14: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
15: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
16: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
15: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
16: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
17: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
18: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
0: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
19: Choose music.
20: Best.
21: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
22: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
21: Ποιος μίλησε?
22: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
21: Στον δεύτερο.
22: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
21: Τι?
22: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
21: Μπήκα σωστά?
22: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
23: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
21: Όπου θέλω.
23: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

ώρα είναι 1 και 10, είστε στο Best. Ακούτε το Citizen, με λένε Κώστα Γιαννακίδη. Στο γιαννακίδης.com έχει πληροφορίες για το podcast της εκπομπής, τα social media κλπ. Μέσω του Live24 επικοινωνείτε με το Ραδιοθάλαμο. Αν το παρακάνετε στα μπινελίκια σας μπλοκάρουμε. Και στο printin.gr μπορείτε να βρείτε τα αξεσουάρ του Best. Υπάρχουν ευχάριστα νέα. Μέχρι στιγμής το ποσό που θα μοιράσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ έχει φτάσει το 1 δις ευρώ. Και είμαστε ακόμα στον Ιούνιο. Δηλαδή όσο προχωράει ο καιρός και όσο και οι άλλοι κάνουν προσφορές, νομίζω ότι μπορεί να φτάσουμε στη ΔΕΘ και με 1,5 δις. Και βέβαια τα μοιράζουν με ύφος, λες και είναι δικά τους. Ότι τα βγάζουν από την τσέπη και τα δίνουν. Ο Μητσοτάκης, που αν θυμάστε, έλεγε ότι δεν θέλουμε να δίνουμε επιδόματα, πρέπει να δημιουργήσουμε πλούτο. Και φυσικά θα μοιράσει ευέρτα χρήμα. Γιατί μοιράζουν και άλλοι, δεν βγήκε το άλλο το αστέρι από τον Αλέξη και είπε θα φορολογήσουμε τους 1500 πιο πλούσιους. Εν τω μεταξύ, σε αυτούς 1500 πιο πλούσιους πρέπει να είναι και αυτοί που δίνουν λεφτά για το κόμμα. Ή να ανεβεί η φορολόγηση των μερισμάτων, τι λαϊκισμός. Διότι πριν φορολογηθεί το μέρισμα κατά 5% έχει φορολογηθεί η εταιρεία με 22%, αλλά τώρα ψηλά γράμματα. Επίσης, μια και πιάσαμε τα πολιτικά, να πούμε 2-3 ακόμα. Να, κάποιος μου στέλνει μια ανάρτηση στο Facebook που λέει ουσιαστικά μην πιστεύεις στις δημοσκοπήσεις, γιατί οι εταιρείες έχουν σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό που λησμονούν όσοι λένε μην πιστεύετε στις δημοσκοπήσεις είναι ότι οι εταιρείες βγάζουν τα λιγότερα λεφτά από τις δημοσκοπήσεις που βλέπετε στην τηλεόραση. Και ότι τα πολλά λεφτά τα παίρνουν και από τα κόμματα που παραγγέλνουν έρευνες. Οπότε λοιπόν δεν είναι ηλίθιοι να δίνουν στους πελάτες τους κατασκευασμένα αποτελέσματα. Διότι αν του δώσεις του άλλου 1, 2, 3 κατασκευασμένο αποτέλεσμα, σε κόψει, θα πάει σ' άλλον. Μεθοδολογικά προβλήματα υπάρχουν. Όπως επίσης και στη συμπεριφορά του κοινού που ερωτάται στις δημοσκοπήσεις, ο άλλος ντρέπεται να πει κάτι ή δεν θέλει ή τρολάρει. Αλλά το ότι κάθονται αυτοί και υπονομεύουν την αξιοπιστία τη δικιά τους προς τους πελάτες τους είναι λίγο παλαβό.

τι άλλο θέλω να πω για να ξεχαρμανιάσω πολιτικά. Α, ναι, λένε τα κόμματα στην Επιτροπή Θεσμού και Διαφάνειας να καλέσουν τον Ντίλιαν, τον τύπο που είναι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας η οποία διαθέτει το Predator. Και όπως είπε ο ίδιος, εμείς παιδιά το δίνουμε σε κυβερνήσεις, δεν το κάνουμε μόνοι μας. Και προσπαθεί να τον μπλοκάρει η Νέα Δημοκρατία, λέγοντας ότι δεν είναι θεσμικός παράγων για να κληθεί. Βέβαια πριν 4 χρόνια που είχε κληθεί δεν ήταν θεσμικός παράγων, σήμερα τους έπιασε. Και ξέρω το βαριέστε αυτό με το θέμα των υποκλοπών, αλλά είναι τόσο χυδαίο, τόσο εξόφθαλμο και τόσο ξεδιάντροπη εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης.

Να, κάποιοι γράφουν ότι αυτά που δίνουν έξω είναι fake, ενώ τα κόμματα παίρνουν τα σωστά αποτελέσματα. Και γιατί τα κόμματα δεν βγαίνουν να πούν, ορίστε, εμείς έχουμε το σωστό αποτέλεσμα της δημοσκόπησης. Ό,τι μετράνε, λένε, παιδιά, ό,τι βρίσκουν.

Το άλλο που με παρατηρώ και μ' αρέσει τα πολιτικά είναι όλη αυτή η κωμωδία στο ΣΥΡΙΖΑ που θα μπορούσε να γίνει musical ή όπερα. Όπερα με τους αυθεντικούς πρωταγωνιστές, δηλαδή να βλέπεις τον Μπολάκι να τσιρίζει στο Φάμελο, ας πούμε, στη σκηνή. Είναι μια κωμωδία χαρακτήρων που περιγράφει πάρα πολύ ωραία την ανθρώπινη φύση αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι άνθρωποι που έκαναν καριέρα με κλισέ «Οι κοινοί μας αγώνες», «Η συμπόρευση», «Η συντροφική αλληλεγγύη», «Η συλλογικότητα» κτλ. Τρέχουν σαν τα ποντίκια που εγκαταλείπουν βυθιζόμενο πλοίο και συνάμα ξεμαλιάζονται. Χρήσιμο βέβαια, γιατί καταλαβαίνεις ότι στην πολιτική πρώτα είναι το τομάρι σου και όλα τα άλλα είναι παπάντσες.

Οι υποκλοπές του Τσίπρα, ναι, ποιος το κατήγγειλε ζωή. Παιδιά, είναι άλλο να πηγαίνεις στο γραφείο του Πρωθυπουργού προϊόν υποκλοπών που έχει γίνει από την ΕΕΠ. Και άλλο όλο αυτό που έχει γίνει με το Predator και το πώς το χειρίζονται και όλα τις επικοινωνιακά. Τεράστια διαφορά, καμία σχέση.

Υπάρχουν βέβαια και ευχάριστα νέα. Το 2025 οι γεννήσεις σημείωσαν νέα μείωση κατά 4,2%. Γεννήθηκαν 2.873 λιγότερα παιδιά σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Που σημαίνει ότι κάποιοι θα φάνε πιο ήσυχα στις ταβέρνες. Λιγότερη βαβούρα. Ελαφρώς αυξημένες πιθανότητες να ταξιδέψεις με αεροπλάνο χωρίς να κλαίει δίπλα σου μωρό.

Μια και ακούμε για τον ψυχοπαθητικό δολοφόνο που καίει τον Κεσέ, όπως είναι γνωστό. Να σας πω ότι ξεκινάω από αύριο πειραματικά αυτό το κύκλο, κάποιες Παρασκευές, να έρχονται άνθρωποι εδώ για να μας πούν πράγματα που μας ενδιαφέρουν όλους. Οπότε αύριο θα είναι εδώ η κυρία Έλενα Σπανού, ψυχολόγος, νευροεπιστήμων, ψυχοθεραπεύτρια και κυρίως τραυματοθεραπεύτρια. Οπότε θα την έχουμε εδώ στη διάθεσή μας για μία ώρα. Εννοείται μαζί με μουσικές, αλλά και να υποδεχθεί και να απαντήσει στις ερωτήσεις σας. Ειδικά για τα τραύματα. Για σου λήθαν στη Θεσσαλονίκη την κούκλα την αγάπη μου. Πάμε για το τελευταίο διάλειμμα της εκπομπής. Ο 9χρονος Κωνσταντίνος πήγε χθες πρώτη φορά στο Ηρώδιο και άκουσε το Reflections του Χατζηδάκη. Αχ, κάτσε να βρω να βάλουμε κάτι από αυτό τότε. Εντάξει, μετά τις διαφημίσεις θα μπούμε με Reflections και Χατζηδάκη.

0: Best 92,6. I think human consciousness is a tragic misstep in evolution.
1: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavlas Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
4: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
3: Φυσικά. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
6: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
5: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
11: Πλάς.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
14: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
13: Εσύ που θα είσαι.
14: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hughgellathens.com.
15: Best 92,6.
16: We the music.

Μάνος Κατζηδάκης από τα χρόνια της Νέας Υόρκης με το New York Rock and Roll Ensemble. Είχε βγει τότε αυτός ο υπέροχος δίσκος του Reflections. Αυτό που ακούσαμε το είχε πει και στα ελληνικά νομίζω η Αλίκη Καγιαλόγλου.

Παιδιά, αύριο ερωτήσεις. Τώρα δεν μπορώ να σημειώνω ερωτήσεις για αύριο. Καταλαβαίνω, πονούν τα τραύματα. Εντάξει, πονάνε ακόμα μια μέρα. Για ό,τι άλλο θέλετε, ανοίγει τώρα η παιδική χαρά για να το πείτε. What happens to love?

0: How they pussy in the kitchen, and a panther in the yard, in the prison of the gifted. I was friendly with the guard, so I never had to witness what happens to the heart. Just a look at her was trouble, it was trouble from the start. Sure, we played a stunning couple, but I never liked the part. It ain't pretty, it ain't subtle.
1: It's a monster remix.
0: What happens to the heart? Now the angel's got a fiddle, the devil's got a harp.
2: Μια ανακοίνωση που ενδιαφέρει όσους είναι στη Μύκονο. Σήμερα το βράδυ ο Μάκης θα είναι στο Mosaic και κερνάει μπύρα ή ποτό. Πολύ αέρα έχει σήμερα στη Μύκονο. Έχει φέρει και ο Μάκης το δικό του αέρα.
0: By the claws of many women, he had failed to disregard. No fable, he had no lesson.
2: Εσείς που δεν ξέρετε την αλήθεια για λόγου, να την ψάξετε. Πολύ ιδιαίτερη φωνή. Γενικά ο Χατζηδάκης και χρησιμοποιήσει ιδιαίτερες φωνές. Τη Μούσχουρη, Φλέρι Ταντονάκη, καλά τη Φαραντούρη, Σαβίνα Γιαννάτου. Τη Βούλα Σαβίδη επίσης, πολύ ποιοτική. Η μαμά του Σταύρου Κόλκα, το έχω ξαναπεί για όσους ξέρουν.

Μούντιαλ. Ποιος το λέγε Μούντιαλ? Η Αγγλία μ' άρεσε περισσότερο από όσο έχω δει. Και μου άρεσε και το πρώτο ημίχρονο, δηλαδή πιστεύω ότι αυτή η ομάδα θα κάνει ζημιές, είναι Γάλλοι. Αλλά τώρα ρε παιδί μου, βλέπεις και κάτι γραφικά, να ας πούμε γίνεται είδηση. Η πρώτη ανοιχτά γκέι διαιτητή στο Μουντιάλ, ας πούμε, που θα είναι βοηθός στο Τσεχία Νότια Αφρική. Ποιον αφορά γιατί είναι, το ότι είναι γκέι διαιτητής?

just relax. Γεια σας στην ανακύκλωση αυτοκινήτου στην Αύπακτο. Yes. Γεια σας στα παιδιά τους αστυνομικούς που είναι στον Ασπρόπυργο. Προσοχή κύριε εσείς. Εσείς είναι σαν να είστε αμερικανική περίπολο στο Βιετνάμ.

Θέλω να πω ένα ταξίδι εκτός Ευρώπης. Πού να πω, ώστε να είναι καλά, χωρίς ακραίες συνθήκες, χωρίς υπερτουρισμό και οικονομικά. Κοίταξε, αν πας Ασία θα πέσεις πάρα πολύ ζέστη, δεν λέει. Η Νότια Αμερική είναι πολύ ακριβά, εκτός αν δεν έχεις πρόβλημα. Οπότε τι να σου πω, εγώ θα πήγαινα στη Βαλτική.

Φέτος δεν γκρινιάζει, μου λέει κάποιος, τόσο για το καλοκαίρι. Κάτσε, ακόμα δεν έχουν πιάσει ζέστες. Για Νότια Αμερική είναι πάρα πολύ ακριβά τα εισιτήρια. Δηλαδή για Αργεντινή, επειδή κοίταξα, είναι απλησίαστο, 1700. Άσε που θες 20 ώρες, ας πούμε, να πας και στο οικόνομι, αλλά άλλο αυτό, ας πούμε ότι αντέχεις.

Τη Γεωργία προτείνει κάποιος, άλλο στην Τινησία, όχι θα έχει ζέστη. Γεννήθηκα στις 19 Ιουνίου του 80. Αύριο έχω γενέθλια. Με χάλια ψυχολογία και 146 ευρώ μέχρι τέλος του μήνα. Και δύο γονείς με σοβαρές ασθένειες. Κάπου ήθελα να το πω.

Γι' αυτό και οι διακοπές στο βουνό είναι καλύτερες, συμφωνώ. Ούτε μπάνιο, ούτε μαγιό, ούτε body shaming, τέλεια δροσούλα και το βράδυ κοιμάσαι σαν μπουλάκι, ναι.

Εγώ θέλω να πω ότι προσπαθούμε 3 χρόνια να κάνουμε παιδί με τη γυναίκα μου χωρίς να έχουμε θέμα υγείας. Ενώ οι κολλητές της μέσα σε 6 μήνες θα γίνουν μητέρες. Άσχημο. Εντάξει, άσχημο να το βλέπεις και έτσι συγκριτικά, νομίζω. Γιατί?

Ναι, κάποιος που πήγε στη Γεωργία του άρεσε πολύ, υπέροχη χώρα, πολύ διαφορετική από την Ευρώπη. Και τι κάνεις στο βουνό, καφέ και περπάτημα? Ναι, γιατί όχι, και βιβλίο και σταυρόλεξο. Και κάποιος άλλος η γενέθλια που κλείνει τα 55. Μια χαρά, χρόνια πολλά. Ο Σάκης μας λέει: ζει το άθλιος καπιταλισμός που αρέσει σε όλους, φυσικά και στους αριστερούς αλλά και στους δεξιούς με άδειες τσέπες. Βόρεια Κέρκυρα είναι καλά, λέει κάποιος. Δεν ξέρω αν έχει πάει κανείς στους Οθονούς. Πραγματικά έχω πολύ μεγάλη περιέργεια να πάω στους Οθονούς. Είναι νησιά και όλες, δεν τα ξέρουν και πολύ. Είναι το δυτικότερο σημείο της χώρας. Βορειοδυτικά της Κέρκυρας. Νομίζω λέγονται Διαπόντι οι νήσοι. Αλλά νομίζω ότι είναι και ακριβά και αυτό βασικά. Ότι είναι, δεν ξέρω αν έχει πάει κάποιος, ας μας πει. Η Ρίγα είναι εξαιρετική πόλη, ναι, ειδικά το παλιό της κέντρο βασικά.

Το ξύδι μετόχι ήταν μαζί μας, στα χείλη μας, στον ουρανίσκο μας και κυρίως μέσα στο φαγητό μας, με 7 βαθμούς οξύτητα, λευκό και ερυθρό και μιλόξιδο με 6 βαθμούς. Και είναι και το πρώτο ξύδι που βλέπεις την εφαρμογή πόσο κάνει. I'd like to go out, taking a shower, but there's a heavy cloud in... Ξύδι μετόχι, στη γεύση τόχι, ναι.

Δεν είναι, λέει, το θέμα αν μπαίνει το ζευγάρι σε φάση σύγκλησης. Αν όλη παρέχει παιδιά, μένεις πίσω και παράλληλα εκτός από τις συναντήσεις. Ναι, και μετά από μερικά χρόνια σε ζηλεύουν όλοι. Άσε. Τι ωραία εικόνα, σουρεάλ, να ταξιδεύεις για οθονούς με το καραβάκι φορτωμένο προμήθειες, νερά κλπ. Και να φέρετρο από πάνω. Κέρκυρα Αχαράβη. Τι είναι αυτό? Άμα έχετε δροσιά να το σκεφτώ.

Λοιπόν, αυτά παιδιά για σήμερα. Αύριο τελευταία εκπομπή της εβδομάδας που είπαμε θα είναι και πιο διαδραστική, καθώς θα συζητήσουμε για τα τραύματα. Το Ταλίν είναι φανταστικό. Οπότε παιδιά τα λέμε αύριο, να είστε καλά, bye bye.

0: Δυνατό ξύδι, το μετόχι.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η ώρα. Είναι δύο.

0: 101,6.
1: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
2: Ο ποδοσφαιρικός πλανήτης υποκλήθηκε για μια ακόμα φορά στον Λιονέλ Μέση. Μετά το ιστορικό hat-trick απέναντι στην Αλγερία, ο κατά πολλούς σπουδαιότερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών συνεχίζει να γράφει ιστορία, καταρρύπτοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.
1: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε, τι ε!
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
9: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
10: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρών ήσουνα.
11: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές. Ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
14: Τρουφαλντίνο
13: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
15: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
16: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
17: Hondo Center.
18: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
19: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
0: Best 92,6. We the music.

κατευθείαν από το βυθό της θάλασσας, στον αέρα του Best, στους 92,6. Έρχεται ο Μόμπι, ήρθε ο Μόμπι για την ακρίβεια, τελείωσε και όλες με το First Cool Hive. Μαζί όπως κάθε μεσημέρι μέχρι τις 4, σαν Αναστασίου. Και εσείς ήδη εδώ και πολύ, στο live24.gr και στο best926.gr.

αξεπέραστο σε όλα του. Be thankful for what you got. Η Massive Attack και τα αξεπέραστα συνήθως ακούγονται τις Πέμπτες των Best. Ανάλαφρο, ξεαχωτικό, διαχρονικό. Since I left you, τον Avalanches.

Η αλήθεια είναι ότι ορισμένες φορές τα τραγούδια λειτουργούν και ως κλιματιστικά και πιο οικονομικά. Πιο summer breeze όμως από το summer breeze των Ashley Brothers δεν υπάρχει.

0: the best weekends.
1: Be connected.
0: 92,6.
2: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
3: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
4: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
2: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
12: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
14: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
16: Ε,
15: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε.
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
17: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Best
0: choose music.

πολύ τον καιρό που κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο κομμάτι να γίνονταν θαύματα. Τώρα έχουμε μείνει στην ερώτηση. Is it any wonder?

θαύμα θα περάσουμε αύριο στο μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club στις 9 το βράδυ. Προπόληση στα 10 ευρώ στο more.com. Λίγες ώρες έχουν μείνει για το καθιερωμένο μας καλοκαιρινό ραντεβού.

All I know, washed out στο remix του Moby. Μακάρι να τα ξέραμε όλα, δεν υπάρχει κανείς που τα ξέρει όλα. Όσο ζούμε μαθαίνουν και σήμερα, μόλις έμαθα ότι σε περίπτωση που αισθάνεστε κάπως βαριέστε, μπορείτε να την πολεμήσετε αυτή τη βαρεμάρα. Δοκιμάστε αν είσαστε δεξιόχειρες να βουρτσίσετε τα δόντια σας με το αριστερό σας χέρι, καθώς αυτή η σύγχυση ξυπνάει τον εγκέφαλο.

Με αυτό το κομμάτι πάντα σκέφτομαι φίλους που παρηγορούν φίλους, λέγοντάς τους ότι όλα θα πάνε καλά και ακόμα καλύτερα όταν καταφέρνουν να τους πιστέψεις κιόλας. Είναι τέχνη αυτό.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής μαζί με τον Λιονέλ Μέση που αγωνίζεται σε 6 διαφορετικές τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου, ενώ σε ηλικία 41 ετών και 132 ημερών κατέριψε το ρεκόρ του γυραιότερου μη goalkeeper που αρχίζει βασικό σε αγώνα Μουντιάλ. Ο Πορτογάλος Superstar απ' την άλλη έφτασε τα 10 διαδοχικά παιχνίδια σε Μουντιάλ και Euro χωρίς να σκοράρει. Στο διάστημα αυτό είχε επιχειρήσει 33 τελικές προσπάθειες, εκ των οποίων οι 11 βρήκαν στόχο, χωρίς όμως να καταφέρει να βάλει γκολ.
1: The Best in Sports, με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: My best weekends.
6: Good morning. This is your wake-up call.

0: the best weekends.
1: Be connected.
0: 92,6.
2: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
3: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
4: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
6: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
7: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
6: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
8: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
6: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
9: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
6: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
10: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
6: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
6: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
12: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
13: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
14: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
13: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
15: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Πανθενόλ Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
16: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
0: Best 92,6.
1: Choose music.

0: τις καινούριες κονσόλες. Τι να σου πω τώρα.
1: Σου πάει το πορτοκαλί.
0: Και εσένα το πρασινάκι. Πάνω που ήθελα να πω λοιπόν, το Kings of Leon, όπως τους ξέρατε, τώρα ο κιθαρίστας το γυρίζει στην ηλεκτρονική. Αμέ. Δεύτερη πληροφορία. Επέτειος γάμου για τον Χριστόφορο και την Κατερίνα. Το τραγούδι για το γάμο τους και για την επέτειο αυτή είναι η στιγμή που μόλις ξεκίνησε εδώ με το Μεσχέ Μινιμάλ και τον Δάκη.

ωραίο κομμάτι ξεκίνησε την καριέρα σου, όποιος και αν είσαι. Άρμα Βαχέλτεν και Flowers. Εμείς συνεχίσαμε την καριέρα μας με The Flowers, τέλος πάντων. Κινηματογράφος, ό,τι καλύτερο αμελή, πιο feel good ταινία του 21ου αιώνα. Επιστρέφει στις αίθουσες μετά από 25 ολόκληρα χρόνια. Σήμερα από το Σινόμπο, η οποία αμελή άλλαξε τον αισθητικό κώδικα μιας ολόκληρης γενιάς με τα vintage, τα μπιστρό, τις Polaroid, το κοντό καρέ. Πέρασε το πάνθεον των κλασικών ταινιών και όπως κάθε κλασική ταινία είναι ότι πρέπει για θερινό. Η αμελή λοιπόν του Jean-Pierre Jeunet, ό,τι πιο αθεράπευτα ρομαντικό θα δείτε στα θερινά αυτή την εβδομάδα, από σήμερα στους κινηματογράφους από το Σινόμπο.

Είναι απίθανο. Δεν γνωρίζονται, σίγουρα δεν γνωρίζονται μεταξύ τους. Έχουν γράψει ακριβώς το ίδιο πράγμα, με τη μόνη διαφορά ότι η Εβίτα έχει ξεχάσει να βάλει ένα H στο Τζόνικ. Έχει γράψει το ίδιο ακριβώς μήνυμα με τον Άκη.

0: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
1: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
2: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
1: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
2: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
1: Προδό την Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safe Card των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Δυνατό ξύδι, το μετόχι.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: People have repower.
3: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο. Πώς κοιτάς το κοινό τον πύργο?
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
8: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
9: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Best

αυτές οι έρευνες, κακές όμως έρευνες, υπάρχουν και κακές έρευνες για τους Έλληνες οδηγούς. Η έρευνα η οποία λέει τα εξής: το 89% των Ελλήνων οδηγών δηλώνει ότι φοβάται την επιθετική συμπεριφορά άλλων οδηγών. Το 55% παραδέχεται ότι βρίζει άλλους οδηγούς στο δρόμο. Το 52% κορνάρει χωρίς ουσιαστικό λόγο. Το 45% έχει κολλήσει σκόπιμα στο προπορευόμενο όχημα όταν εκνευρίζεται. Το 22% δηλώνει ότι έχει κατέβει από το αυτοκίνητο για να διαπληκτιστεί με άλλον οδηγό. Και κάπως έτσι έχουν εξαφανιστεί. Έλεγε και ο Γιαννακίδης σήμερα ότι βγαίνεις από το σπίτι σου και δεν ξέρεις πώς θα γυρίσεις πίσω. Έτσι λοιπόν έχουν εξαφανιστεί κάπως οι Happy Days που ακούμε εδώ, South Express και Martin Virgin μαζί.

Friendly Fires και Hurting στον Best 92,6. Εδώ που για τις δύο προηγούμενες ώρες ήμασταν παρέα στην καλύτερη μέρα της εβδομάδας, την πιο best μέρα της εβδομάδας. Και ήταν 2007 όταν έπεσε πάνω μου, δεν θυμάμαι τι είχε γίνει, αλλά για πάρα πολύ καιρό. Αυτό ήταν το τραγούδι του τέλους. Στο remix του Πιλούσκη από την Άννα Αναστασίου, καλή συνέχεια. Δημήτρης Παπασπυρόπουλος μαζί σας μέχρι τις 6. Για χαρά μου.

0: 92,6.
1: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
2: Ο ποδοσφαιρικός πλανήτης υποκλήθηκε για μια ακόμα φορά στον Λιονέλ Μέση. Μετά το ιστορικό hat-trick απέναντι στην Αλγερία, ο κατά πολλούς σπουδαιότερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών συνεχίζει να γράφει ιστορία, καταρρύπτοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.
1: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
3: Μόνος του! Κάτω! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε,
4: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best.
6: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Plus, plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
3: Plus, plus, plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
13: Νιάου.
11: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
16: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
17: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
18: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
19: Best 92,6.
20: We the music.

8 λεπτά μετά τις 4 εδώ στον Best, στους 92,6. Είναι 5η 18 Ιουνίου.

Θα είμαστε παρέα όπως κάθε μεσημέρι για τις επόμενες 2 ώρες. Ενώ στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής έως τις 6 θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Καλησπέρα λοιπόν σε όλους και πάμε να περάσουμε παρέα το σημερινό μας μεσημέρι. Να στείλουμε την αγάπη μας στην Γιάννα μας και να της ευχηθούμε περαστικά από όλον το best. Γρήγορα παρέα μας.

Χθες λοιπόν κυκλοφόρησε η ψηφιακή Deluxe Edition του You Still Got Me, του τελευταίου άλμπουμ της Beth Hart. Εκεί υπάρχει και αυτό το τραγούδι, το Stuff For You,

Η Beth δεν κρύβει τίποτα. Έχει μιλήσει ανοιχτά για τις μάχες που δίνει η ίδια με την διπολική διαταραχή αλλά και τον εθισμό. Εξομολογείται μέσω των τραγουδιών της τις πιο σκοτεινές περιόδους της ζωής της.

Ήταν το White Rabbit των Jefferson Airplane, που βασίζεται στην αλήκη στην χώρα των θαυμάτων. Μέσα στο τραγούδι αναφέρονται η αλήκη, ο άσπρος κούνελος, η κάμπια και πολλοί ακόμα ήρωες. Ένα τραγούδι που έγραψε η Grace Leake και κυκλοφόρησε το 1967.

Πάρα πολύ ωραία, αναμένεται να περάσουμε σε αυτό το live των Suede στο πλαίσιο του Eject Festival. Suede Live, νέο τραγούδι, Emotionally

στα πολύ ωραία τους τελευταία και γι' αυτό είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι. Ήρθε η ώρα όμως για το πρώτο μας διάλειμμα για σήμερα. Και θα κλείσουμε με την μάγισσα. Την μάγισσα των Cult.

0: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
0: Τώρα 1 συν 1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, Μιμίκος Nuggets κοτόπουλο με 1 συν 1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.
3: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
4: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisave.
5: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
11: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
14: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
15: Hondo Center.
16: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
17: Best 92,6. Choose music.

Frozen Star, εδώ το remix διαχειρός Stelex. Για το ξεκίνημα του δεύτερου ημιωρού μας, εδώ στον Best, στον 92, στους 92,6. Αυτό το Σάββατο 20 Ιουνίου, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Γιορτής Μουσικής, ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος αναλαμβάνει τα ντεκ από τις 7 έως τις 9 το βράδυ σε ένα μοναδικό sunset session στον κήπο του Golden Hall. Σε ένα ατμοσφαιρικό σκηνικό γεμάτο χρώματα και αρώματα καλοκαιριού θα ανακαλύψετε επιλεγμένα street food concepts, υπέροχα κοκτέιλ και εκλεκτές επιλογές κρασιών και ποτών. Taste Garden στο Golden Hall. 20 Ιουνίου με Αλέξανδρο Χριστόπουλο.

Αυτός είναι ο John Mellencamp. Human Wheels. While the clock keeps the pace. 1982, Bruce Springsteen, ηχογραφή για το άλμπουμ που θα ονομάσει αργότερα Νεμπράσκα. Κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων παράγονται πολλά τραγούδια και τα περισσότερα από αυτά δεν βρίσκουν τη θέση τους στο Νεμπράσκα, αλλά στο επόμενο, στο Born in the USA. Και αυτό είναι ένα από τα ελάχιστα εκείνου του άλμπουμ που δεν κυκλοφόρησαν ποτέ ως σίγγλ. Παρά το γεγονός ότι 7 από τα τραγούδια του άλμπουμ κυκλοφόρησαν. Οι κριτικοί το έχουν χαρακτηρίσει ως ένα από τα πιο θλιβερά αλλά από τα πιο όμορφα τραγούδια του Bruce Springsteen.

1989, ο Don Henley, θρυλικός drummer αλλά και τραγουδιστής των Eagles, κυκλοφορεί το τρίτο του προσωπικό άλμπουμ. Και αυτό είναι το μόνιμο single από το άλμπουμ εκείνο που σημείωσε τεράστια επιτυχία. The End of the Innocence.

Η μελωδία του πιάνου γράφτηκε από τον Bruce Hornsby, ο οποίος επίσης παίζει πιάνο στην τελική ηχογράφηση του τραγουδιού. Η στίχη δεν είναι απλά νοσταλγική αναδρομή στα παιδικά χρόνια, αλλά μια έντονη κριτική στην πολιτική κατάσταση της Αμερικής των 80's. For this tired old man that we elected king. Μια ξεκάθαρη αναφορά στον τότε πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν.

εκείνη την εποχή έκανε τα πρώτα του βήματα σκηνοθετώντας βίντεο κλιπ. Ενώ λίγο αργότερα μας χάρισε μερικά από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα του σινεμά, όπως το Seven, το Fight Club, το The Social Network.

Fleetwood Mac και Hold Me εδώ στον Best, λίγο πριν από την ολοκλήρωση της πρώτης ώρας μας, λίγο πριν από τις 5. Hit me with your best shot και επιστρέφουμε με την δεύτερη ώρα μας.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής μαζί με τον Λιονέλ Μέση που αγωνίζεται σε 6 διαφορετικές τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου, ενώ σε ηλικία 41 ετών και 132 ημερών κατέριψε το ρεκόρ του γυραιότερου μη goalkeeper που αρχίζει βασικό σε αγώνα Μουντιάλ. Ο Πορτογάλος Superstar απ' την άλλη έφτασε τα 10 διαδοχικά παιχνίδια σε Μουντιάλ και Euro χωρίς να σκοράρει. Στο διάστημα αυτό είχε επιχειρήσει 33 τελικές προσπάθειες, εκ των οποίων οι 11 βρήκαν στόχο, χωρίς όμως να καταφέρει να βάλει γκολ.
1: The Best in Sports, με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
6: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
8: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
9: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα!
10: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
12: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
13: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
14: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
15: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
16: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
17: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
16: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
18: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
19: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
0: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
20: Best 92,6.
21: I got the box full of poppin'.
22: Choose music.

Cold Little Heart. Εδώ στο remix από την Άννα Μαρία Χαροκόπου. Ένα unofficial, ένα bootleg remix από την Άννα Μαρία, ταυτόχρονα με τις υπέροχες κυκλοφορίες του νέου της label Bella Lou Records, Άννα Μαρία X. Και κάπως έτσι ξεκινάμε την δεύτερη ώρα μας. Εδώ στον Best, στους 92,6, περίπου 10 μετά τις 5.

Για περίπου μία ώρα ακόμα θα είμαστε παρέα, έως τις 6 δηλαδή. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Και εκεί που δεν το περιμένεις, νέο τραγούδι από του Soft Cell. Ένα τραγούδι βέβαια που είχε γραφτεί πριν το θάνατο του Dave Ball. Όπως και ολόκληρο το άλμπουμ, το τελευταίο άλμπουμ των Soft Cell που αναμένεται να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο με αυτόν τον τίτλο. Danceteria.

0: the best weekends.
1: Be connected.
0: 92,6.
2: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ESPA. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
4: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
5: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
3: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
6: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
7: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
8: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
9: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
11: Νιάου.
9: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
14: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
15: Κι εγώ εκεί μπήκα.
14: Κι εγώ.
15: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά?
13: Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
16: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για μας! Λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
17: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
18: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
17: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ βραζιλιάνοι.
18: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
17: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
18: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safe Card των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
20: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
0: Best.
1: We the music.

steadfast perseverance calls me from far. Το γρήγορο μόλις έγινε καλύτερο. Skip Wonderwalls. Το πρώτο απορριπαντικό skip ειδικά σχεδιασμένο για σύντομο κύκλο ακόμα και 15 λεπτών. Skip Wonderwalls.

Η Εύη Σιδηροπούλου είναι έτοιμη να μας κρατήσει παρέα για τις επόμενες δύο ώρες. Αύριο πάλι στις 4. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: 92,6.
1: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
2: Ο ποδοσφαιρικός πλανήτης υποκλήθηκε για μια ακόμα φορά στον Λιονέλ Μέση. Μετά το ιστορικό hat-trick απέναντι στην Αλγερία, ο κατά πολλούς σπουδαιότερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών συνεχίζει να γράφει ιστορία, καταρρύπτοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.
1: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε, τι ε!
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Κυριακή 21 Ιουνίου στο Attic Urban Rooftop. Guest DJs Anna

0: Ερασμού 86, Μοναστηράκι. Iconic Blue, με την premium μπύρα 1664 Plan. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο. Πώς κοιτάς το κοινό τον πύργο?
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
8: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
14: Τρουφαλντίνο!
13: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
15: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
16: Outside, out of mind, out of time, out of love.
17: Best. Enemy of you, Kumaixi.
18: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
19: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου.

Original είναι κλασικό jazz κομμάτι από το 1935. Εδώ μας το θύμισαν η Germany Deep Dive Corporation το 2000. Το μουσικό throwback της Πέμπτης έχει ξεκινήσει στον Best. 18 Ιουνίου, καλησπέρες, για τις επόμενες 2 ώρες θα φύγουμε παρέα στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής, η Εύη Σιδηροπούλου. Δεν χρειάζεται να παραγγείλετε πίτσα, καφέ, κάνοντας ολόκληρη μελέτη προσφορών με το box. Στο box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Μόλις δεις πόσα κερδίζεις, η χαρά θα είναι μεγάλη, χωρίς υπερβολές. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι και φαρμακείο, παραγγείλε με box το delivery που πάντα κερδίζεις και θα μας κάνει καθημερινά παρέα μέχρι τις 8.

Καλησπέρα στην Κάρπαθο, στην Τρίπολη, στην Φιλαδέλφεια, στο καφέ κοπτείο μαστικά, το Χαΐα. Γάλλη έγινε πάρα πολύ ζέστη. Και το Αμβούργο με 27 αριά. Και μπέστε neo-x.gr το site μας. Ήταν που κάνατε παράπονα όλη την υπόλοιπη εβδομάδα στο εξωτερικό για τη βροχή. Είπε να σας αποζημιώσει τώρα που πλησιάζει και το Σαββατοκύριακο. Best Radio 926 Athens. Η σελίδα μας στο Facebook μας ανακαλύπτεται και στο Instagram ως Best Radio 926.

Και Pet Shop Boys περιμένουμε να ακούσουμε. Τώρα τέλη Ιουνίου. Ευτυχώς θα κάνουν στάση στην Αθήνα. Κύφυρα, στην παρέα η Αυλίδα είναι εδώ. Ο αγαπημένος μας τετράποδος Μπρούνος Σταυρλής, και τους στέλνουμε τα φιλιά μας. Έχουμε και δύο μπεστόγατα 3 μηνών. Αν δείτε τα story μας σε Facebook και Instagram και θα θέλετε να υιοθετήσετε γατούλα, είμαστε εδώ και γι' αυτό. Και έχουμε και Iconic Blue Parties. Ο Best παρέ με την 1664 Blan, μια σειρά από premium νύχτες με αγαπημένους DJs του Best. Η πόλη γίνεται μπλε και οι νύχτες αποκτούν άλλο vibe. Αυτή την Κυριακή το ραντεβού στο Attic Urban Rooftop στο Μοναστηράκι Ερμού 86. Αν Αναστασίου Εύη Σιδηροπούλου από τις 7 μέχρι τα μεσάνυχτα. The City Turns Blue με τα Iconic Blue Parties. Αν σας φαίνεται γνωστή φωνή, έχει συνεργαστεί πάρα πολλές φορές με τους Rock Shop.

από το 1990, από το 2003 και τα αδέρφια Dreyer. Θα γυρίσουμε 4 χρόνια νωρίτερα, 25 Ιανουαρίου του 1999, με αυτό το single. Προωθήθηκε ως lead single, βέβαια, το τρίτο άλμπουμ του Armin van Helden με τίτλο Two Future for You. Έτσι θα φτάσουμε στο πρώτο για σήμερα διάλειμμα.

0: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best.
1: The Best Summer Party με την premium μπύρα 1664 Blanc, design και κομψότητα από τη Γαλλία.
2: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Μιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Μιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
5: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
11: Plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή
13: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
12: Plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
14: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
15: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
15: Ε!
11: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Κυριακή 21 Ιουνίου στο Attic Urban Rooftop. Guest DJs Anna

0: από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Best.
2: The Horntropolis.
1: 92,6.
2: A labyrinth of forgotten dreams.
3: Cheers.

τα πιο αναγνωρίσιμα και ατμοσφαιρικά κομμάτια των Simple Minds, σίγουρα το πιο αγαπημένο μας. Στάση στο 1982, τρίτο άλμπουμ, τρίτο single από το τότε τους άλμπουμ. Και είχαν σκοπό να το ονομάσουν μόνο Summer Song. Μεγάλη αδικία θα ήταν. 20 πριν από τις 7 είναι απόγευμα Πέμπτη στον Best. Αύριο βράδυ Παρασκευής μετά τις 9, The Best Summer Party στο Boulevard Beach Club. Το μεγάλο μας καλοκαιρινό πάρτι. Σας περιμένουμε. Στο Mortally ακόμη εισιτήρια. Παρέα μας και το Jägermeister. Είτε σαν παγωμένο σφινάκι, είτε και σαν ολόκληρο ποτό. Είναι η εγγύηση που υπογράφει μερικές από τις καλύτερες νύχτες. Η μουσική καλή παρέα και η μυστική συνταγή των 56 βοτάνων του Jägermeister δημιουργούν τον τέλειο συνδυασμό. Το απολαμβάνετε παντού και πάντα. Παγωμένο στους -18, απολαμβάνετε υπεύθυνα.

1977 οι Fleetwood Mac θα βρεθούν στην πρώτη θέση στα τσάρτ της εποχής με τα καλύτερα single με το Dreams, αυτό εδώ που ξεκίνησε σε μια από τις αγαπημένες μας διασκευές, ήταν το πρώτο και μοναδικό νούμερο 1 που πέτυχαν στην Αμερική, νούμερο 24 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Γράφτηκε στιγμία σε μια έμπνευση της στιγμής, γράφτηκε μέσα σε 10 λεπτά το τραγούδι.

Πάμε να δούμε τι ακούγαμε και τον Οκτώβριο του 1994. Πρώτο σίγγλ από το πάρα πολύ σπουδαίο προσωπικό άλμπουμ της Billie Ray Martin, Deadline for My Memories. Έτσι θα κλείσει η πρώτη ώρα, επιστρέφουμε.

0: από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Seajets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ESPA. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
6: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Best.
3: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου.

Στο top 3 με τα πιο αγαπημένα μας δεν είναι, αλλά αν είχαμε να κάνουμε με το top 3 μόνο από τη δεκαετία του 80 θα ήταν σίγουρα 26 Οκτωβρίου του 84. Δεύτερο solo album τότε για τον Don Henley. Τίτλος δανεισμένος, The Boys of Summer, από το μόνιμο βιβλίο του Roger Kahn, σχετικά με την ομάδα baseball Brooklyn Dodgers. Να έχει κάτι που δεν γνωρίζαμε. Ασπρόμαυρο εξαιρετικό βίντεο. Κέρδισε και 4 βραβεία MTV Video Music Awards το 85, συμπεριλαμβανομένου και του κορυφαίου Video of the Year. Απόγευμα Πέμπτης με μουσικό throwback στον Best στους 92,6. 11 έπειτα από τις 7. Καλησπέρα και πάλι για περίπου 50 λεπτά ακόμη μαζί. Στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής η Εύη Σιδηροπούλου. Παρατηρούμε και το ποσό της παραγγελίας στο delivery να πέφτει με το box. Μεγάλος ενθουσιασμός, γιατί στο box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν, πόντι, εκτόσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε σας παραγγελία, από φαγητό, καφέ μέχρι φαρμακείο και οτιδήποτε άλλο ψάχνετε ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα. Το box είναι το delivery με το οποίο πάντα κερδίζεις.

Χαιρετίσματα στην Κεφαλονιά, η Λέρο συντονισμένη. Ο φίλος μας ο Μίμης μας ακούει στη Καστοριά και του αρέσουν τα throwback. Μέχρι τις 22 Ιουνίου και την Κυριακή δηλαδή πραγματοποιείται το Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων του Stock Center της Velmar με όφελος που φτάνει έως και τις 3.000 ευρώ. Μπορείτε να επιλέξετε το επόμενο σας αυτοκίνητο ανάμεσα σε 1.500 οχήματα αν βρίσκεστε στη διαδικασία αναζήτησης αυτοκινήτου. Η κατάλληλη στιγμή να περάσετε βόλτα από ένα κατάστημα και να αποκτήσετε το δικό σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων Stock Center μόνο μέχρι τις 22 Ιουνίου. Ένα ακόμη που στον τίτλο έχει τη λέξη Summer τυχαία προέκυψε.

και έχουμε και δωράκι, καταπληκτικό βιβλίο για πολύ δυνατούς αναγνώστες, 704 σελίδες. Συγγραφέας ο Ρόμπερτ Γκριν, παγκοσμίως γνωστός ως ειδικός της στρατηγικής ισχύωσης στο Λος Άντζελες. Έχει γράψει αρκετά βιβλία τα οποία έφτασαν στο νούμερο 1 της λίστας των ευπόλυτων των New York Times. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα και το βιβλίο του «Οι 33 στρατηγικές του πολέμου». Από τις αρχές σειράξεις στα εργασιακά meeting, στρατηγικές για τον πόλεμο αλλά και για το απαιτητικό κοινωνικό παιχνίδι της εξουσίας, συνδυάζοντας δεκάδες πολιτικά, φιλοσοφικά αλλά και θρησκευτικά κείμενα, αλλά και μελετώντας χιλιάδες χρόνια βίαιων συγκρούσεων, δημιουργεί ο Ρόμπερτ Γκριν έναν οδηγό για τον πόλεμο της καθημερινής ζωής, εμπνευσμένο από τις πιο υφυείς και αποτελεσματικές στρατιωτικές αρχές. Εδώ μένω με το χαρακτηριστικό στυλ του, με πλούσια παραδείγματα και δύο τέτοια παδωράκι για να το διαβάσετε. mybestofbooks@gmail.com. Στο θέμα γράφετε βιβλίο, στο περιεχόμενο ονοματεπώνυμο.

0: Ερμού 86, Μοναστηράκι. Iconic Blue, με την premium μπύρα 1664 Plan. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια...
8: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Πω πω πω. Άρε το γιοτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το Γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
10: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές. Ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας! Λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Τι παίζει εκεί?
15: Δωροστροφό τη Novibet.
14: Δωροτροχό.
15: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
14: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
16: Είσαι ξύπνιο. Στη Novibet ζει το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογία. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προποθέσει.
17: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
18: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
17: Ποιος μίλησε?
18: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
17: Στον δεύτερο.
18: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
17: Τι?
18: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
17: Μπήκα σωστά.
18: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
19: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
21: Hundreds of protesters took to the streets of Nashville tonight.
22: Hundreds of people took to the streets to make their presence known and their voices heard.

Το πιο ωραίο κομμάτι του Quantic κυκλοφόρησε πριν από 25 χρόνια, 2001, από την καταπληκτική True Thoughts. Time is the enemy. Έχει συνδεθεί αυτή την πληροφορία, δεν τη γνωρίζαμε. Αν και δεν είναι το επίσημο βίντεο κλιπ στο YouTube, το Time is the enemy είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με ένα πολύ διάσημο βίντεο, το οποίο η οπτική του επένδυση περιλαμβάνει ένα ιστορικό μονοπλάνο από το A Trip Down Market Street. Αυθεντικό του υλικό κινηματογραφήθηκε το 1906 στο Σαν Φρανσίσκο, 4 ημέρες ακριβώς πριν από το καταστροφικό σεισμό που είχε ισοπεδώσει τότε την πόλη. Σε άλλα νέα, έχουμε Iconic Blue Parties, ένα ακόμη αυτή την Κυριακή, 21 Ιουνίου, στο Attic Urban Rooftop, Πέρμο 86, στο Μοναστηράκι, μια σειρά από premium νύχτες με αγαπημένους DJs του Best. Τα Iconic Blue Parties παρουσιάζει 1664 Blank σε συνεργασία με το Best. Αυτή την Κυριακή, guest DJs η Άννα Αναστασίου και η ομιλούσα στο Attic Urban Rooftop από τις 7 μέχρι τα μεσάνυχτα.

Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, αλλά το box καταφέρει να μας εκπλήσει, που μας κάνει παρακή από τις 6 και συνδυάζει και πόντους εκπτώσεις προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας, από το φαγητό και το καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο. Η επιλογή είναι μία για να βγαίνουμε πάντα κερδισμένοι. Το box. Η Εύη Σιδηροπούλου ήταν στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής των Best από τις 6 μέχρι τώρα. 8 με 9 εδώ η Βασιλική Πανουριά. Καλά να περάσετε, ό,τι και να κάνετε απόψε. Τα λέμε αύριο απόγευμα. Για χαρά.

0: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Η ώρα είναι 8.

0: 90,6.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best.
2: The Best Summer Party με την premium μπύρα 1664 Blanc, design και κομψότητα από τη Γαλλία.
3: People have the power. People have
4: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.

πολλές καλησπέρες. Εδώ είμαστε και απόψε βράδυ Πέμπτης, ή και όχι ακόμη. Μπέστε 92,6 και 8 λεπτά μετά τις 8. Η Βασιλική Πανουριά θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Με αρκετό πίσω μπρος το χρόνο και σήμερα, καθότι παραδοσιακά η Πέμπτη είναι μέρα throwback. Και όπως έχουμε ξαναπεί, εμείς αυτά όλα τα αίσθημα τα τηρούμε. Περιμένουμε τα μηνύματά σας και τις καλησπέρες σας, είτε μέσω του Live24, είτε στα social media του Best. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα.

Και αν έχετε βαρεθεί το τρέξιμο και θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, σίγουρα θέλετε Seajets. Γιατί με τη Seajet ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Και φέτος με πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια ταξιδεύεις την ώρα που σε βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 δρομολόγια για Σύρο. Με πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξίδευε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Και με τη Seajet κερδίζεις καλοκαίρι. Γι' αυτό και εμείς έχουμε εξασφαλίσει ένα διπλό εισιτήριο της επιλογής σας με επιστροφή χωρίς όχημα, το οποίο μπορείτε να αξιοποιήσετε μέσα στην δρομολογιακή περίοδο του 2026 βάσει διαθεσιμότητας. Για να το διεκδικήσετε, μπαίνετε στη σελίδα μας στο Facebook και μας στέλνετε ένα μήνυμα με το όνομα τεπώνυμό σας και το email σας στο Messenger του Best. Πληκτρολογώντας Best Radio 92.6.

Μάλλον τον επόμενο μήνα, 17 Ιουλίου, περιμένουμε και το νέο δίσκο του Τρίκη. Μας έχει δώσει ήδη ένα δείγμα. Έδωσε κάτι λίγο παλιότερο. Loving you like always. Love.

αρκετά πίσω θα γυρίσουμε το χρόνο. Στον Ιούνιο του 1997, όπως τα δισκοπολία, έκανε την εμφάνιση του ένας δίσκος με ένα καβούρι στο εξώφυλλο. Ο λόγος για το Fat of the Land στον Prodigy. Ορόσημο τεράστιο. Αγκαλιάστηκε και αγαπήθηκε από διάφορα ακροατήρια, ετερόκλητα κιόλας. Τόσο από τους φανς της ηλεκτρονικής σκηνής, όσο και από άλλους εκπροσώπους του σκληρού ήχου, όποιος και αν ήταν αυτός. Προκάλεσε εντύπωση τόσο το Firestarter, τόσο το Breathe, όσο και το Smack My Up. Δεν τη λέμε τη λέξη, γιατί τότε είχε προκαλέσει πολλές αντιδράσεις. Μεταξύ άλλων και διαμαρτυρίες για σχόλια σχετικά με το μισογυνισμό, για τον τίτλο του. Ήταν ωστόσο από τα πρώτα βίντεο κλιπ τα οποία είχαν το first person point of view. Βλέπαμε δηλαδή μέσα από τα μάτια του ατόμου που πρωταγωνιστούσε. Και αν αναρωτιέστε τι θα πει ο τίτλος, προέρχεται από την αγγλική φράση Living off the fat of the land, το οποίο σημαίνει να ζεις πλουσιοπάροχα.

Να στείλουμε καλησπέρες και στο στάδιο Χαλκάκη Ηλιούπολης. Βάλτε, λέει, Massive Attack για να μπουστάρουμε στο τρέξιμο. Αυτό κολλάει καλύτερα,

0: the best weekends.
1: Be connected.
0: 92,6.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
6: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Επιστροφή στο Best 92,6. Πιο κλασικό και αγαπημένο δεν γίνεται. 1996, Γκάλα από την Ιταλία. Αγαπημένο Eurodance στο Freed From Desire. Έχει γίνει μια εξαιρετική διασκευή από ό,τι μαθαίνουμε και από τους οπαδούς της ΑΕΚ. Δεν είναι ωστόσο η πρώτη φορά που το κομμάτι το συγκεκριμένο χρησιμοποιείται με παραλλαγμένους στίχους για κάτι τέτοιο. Η αρχή έγινε στο European Championship το 2016, όπου οι οπαδοί της Wigan Athletic τραγουδούσαν «Will Griggs on fire, your defense is terrified». Κατά τα άλλα, η Βασιλική Πανουριά θα είναι μαζί σας μέχρι τις 9. Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα και καλησπέρες είτε μέσω του Live24 είτε στα social media του Best.

Να στείλουμε και καλησπέρες Αμβούργο, Αίγιο, Αργυρούπολη. Φυσικά και στην Πετρούπολη τις καλησπέρες μας. Εγάλαιο, Καλυθέα, Τρίπολη, Κεφαλονιά, Νέα Σμύρνη. Καλησπέρες και στο Βόλο, καλησπέρες και στη Λοζάνη και τη Θεσσαλονίκη.

Και να θυμίσουμε ότι αύριο 19 Ιουνίου είναι το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Boulevard Beach Club. The Best Summer Party. Early Bird μόνο για τα 300 πρώτα εισιτήρια, προπόληση 10 ευρώ στο more.com. Πάντα με την premium μπύρα 1664 blank στην παρέα. Με design και κομψότητα από τη Γαλλία.

με τη χαρακτηριστική μπλε φιάλη της 1664 Blanc, γίνεται μέρος της σύγχρονης μουσικής και nightlife κουλτούρας, δημιουργώντας εμπειρίες που συνδυάζουν γεύση, αισθητική και ατμόσφαιρα.

Και βέβαια 1664 Blank παραμένει στην παρέα μας, καθώς σε συνεργασία με τον Best παρουσιάζει τα Iconic Blue Parties, μια σειρά από premium βραδιές με αγαπημένους DJs του Best. Η πόλη γίνεται μπλε και οι νύχτες αποκτούν άλλο vibe. Αυτή την Κυριακή 21 Ιουνίου, Attic Urban Rooftop, Ερμού 86 στο Μοναστηράκι, με guest DJs της Άννα Αναστασίου και Εύη Σιδηροπούλου από τις 7 έως τα μεσάνυχτα. Iconic Blue Parties λοιπόν, and the city turns blue.

Καλησπέρα στην που μας στείλε Άρνακα, καλησπέρα και στην εξωτική Αρτέμιδα. Και το επόμενο κομμάτι, ναι, είναι αρκετά παλιό, ωστόσο ξανά έγινε γνωστό μέσα από τη σειρά Stranger Things. Και μιλάμε φυσικά για το Running Up That Hill της Kate Bush. Εδώ από τις Break και Moat.

εδώ λέμε καλή νύχτα και για σήμερα. Θα είμαστε μαζί πάλι αύριο 8 με 9 εδώ στο Best 92,6. Η Βασιλική Πανουργιά ήταν μαζί σας μέχρι αυτήν την ώρα. Μείνετε εδώ για Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Και πάμε να κλείσουμε με ένα κομμάτι πασίγνωστο φυσικά, το οποίο, όπως είχαμε ξαναπεί παλιότερα, φτιάχτηκε ώστε ο κόσμος που έφευγε από τα πάρτι να φεύγει πιο χαλαρός, ώστε να αποφευχθούν τα τροχαία ατυχήματα. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, ό,τι και να κάνετε. Ραντεβού και πάλι αύριο εδώ στο Best.

0: 86, Μοναστηράκι. Iconic Blue, με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.

από τα ομορφότερα remixes που έχουν γίνει σε τραγούδια του Marvin Gaye. Εκκίνηση για τη νύχτα της Πέμπτης. Καλησπέρα, Best. Από ένα υπέροχο mix σε ένα υπέροχο retouch, ακυκλοφόρητο επίσης, ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος κάθε νύχτα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, παρέα με την κορυφαία Elite Vodka.

Έρχεται πολύ πλούσιο Σαββατοκύριακο. Κυριακή που είναι Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής και η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου και η πρώτη μέρα του καλοκαιριού. Μεταξύ άλλων, ο David Byrne επιστρέφει στην Αθήνα για μία και μόνο εμφάνιση. Το πρώτο throwback για απόψε σε ένα καταπληκτικό μίξ από τον Louis Vega που την προηγούμενη εβδομάδα είχε και γενεθλία.

0: chest and another 2.6.
1: Just breathe. Breathe.
0: We, the music.
2: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
3: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος. Best. Beautiful blue sky. 92,6.

μάλιστα από το τελευταίο Sweet 2025, το Sunset 2026. Έρχεται στις 4 Ιουλίου και είμαστε έτοιμοι για το δεύτερο throwback για απόψε. Επιστρέφουμε 55 χρόνια πίσω, 17 Ιουνίου του 1971. Αυτό ήταν το νούμερο 1 άλμπουμ στο Billboard, το καλύτερο

Οι Laidback εμφανίστηκαν στην Κοπενχάγη στα τέλη των 70's με έναν πάρα πολύ ιδιαίτερο ήχο. Αυτό ήταν ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα μας και είναι ακόμα. 14 πριν φτάσουμε στις 10, από την Ευρώπη φεύγουμε και πάμε Ηνωμένες Πολιτείες για έναν δίσκο που έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ. Ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος έγραψε και έπαιξε Deep House, ο Larry Heard ή αλλιώς Mr. Fingers στη νέα του δισκογραφική δουλειά.

Μετά τον Larry Heard ζηλέψαμε λίγο και μείναμε στο ίδιο ύφος πριν από πάρα πάρα πολλά χρόνια. Άρολ Τζάρβις, Σατόσι Τόμι, Ρόμπερτ Όουενς, Φρανκ Νάκλς, All Star Team, για ένα από τα πιο ερωτικά τραγούδια της Early House Era. Πλησιάζοντας σιγά σιγά στις 10.

0: 92,6.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best.
2: The Best Summer Party με την premium μπύρα 1664 Blanc, design και κομψότητα από τη Γαλλία.
3: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Best.

Μιλώντας πριν για την Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής, μεθαύριο Σάββατο 20 Ιουνίου θα τα πούμε παρέα στον κήπο του Golden Hall με aperitivo sounds, cocktails, επιλογές κρασιών και street food concepts που έχουν στηθεί. Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 7 η ώρα μέχρι τις 9, 2 ώρες στον κήπο του Golden Hall. Νύχτα Πέμπτης, παρέα στον Best, ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος κάθε νύχτα παρέα με την κορυφαία Elite Vodka μαζί μέχρι τις 11.

Από απόψε έχουμε νέες ταινίες στις αίθουσες για τις οποίες θα μιλήσουμε αναλυτικά αύριο. Αλλά θέλουμε να κάνουμε μια ειδική μνήμα σε μια πολύ πολύ γλυκιά ταινία που μας θυμίζει πολύ ωραίες αναμνήσεις. Μιλάμε για το Αμελή, η πιο feel good ταινία. Επιστρέφει στις αίθουσες μετά από 25 χρόνια από το Σινόμπο. Μια ταινία που άλλαξε τον αισθητικό κώδικα μιας ολόκληρης γενιάς και έχει περάσει πλέον στο πάνθεο των κλασικών ταινιών. Μια συνεσταλμένη σερβιτόρα από την Μονμάρτη αλλάζει με τους πιο παράξενους τρόπους τις ζωές των άλλων, αναζητώντας βέβαια και τη δική της ευτυχία. Το Αμελή ήταν μια υπέροχη ταινία του Jean-Pierre René, ό,τι πιο ρομαντικό. Ταιριάζει πάρα πολύ σε ένα θερινό σινεμά. Από απόψε, ξανά στις αίθουσες και βέβαια στα θερινά.

από τις μεγάλες αδυναμίες και για τη χρονιά που έφυγε και για αυτή που διανύουμε. Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι του 26 που ουσιαστικά έχει έρθει, απλά ημερολογιακά έρχεται την Κυριακή. Και μιλώντας για καλοκαίρι, The Best Summer Party, το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best, αύριο το βράδυ στο Bolivar από τις 9 ώρα το βράδυ και μετά. Μιλώντας για αγαπημένα tracks, κυκλοφόρησε πριν από 31 χρόνια στο label του François Kevorkian, ή αλλιώς FK, ένα EP που είχαμε αγοράσει από ένα μικρό κατάστημα δίσκων του Στέφανου Κόγια τότε στην Θεσσαλονίκη, που δεν υπάρχει. Αργότερα το ίδιο track το συμπεριλάβαμε στο πρώτο Sunset and Sunrise, από τα καλύτερα deep house tracks που έχουν γραφτεί ποτέ.

0: gotta go back and see that sunset again. And he was like, yeah.
1: Best. 92,6.
2: We the music.
3: Ο Hugh Gell Live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
4: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Best 92,6.

Νύχτα Πέμπτης, μιλώντας για καλοκαίρι, ετοιμάζουμε και φέτος την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, είναι αφιέρωμα σε μερικά από τα πιο αγαπημένα τραγούδια που έχουν γραφτεί για το καλοκαίρι, για τα καλοκαίρια. Αυτή τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου, με αφορμή την πρώτη μέρα του καλοκαιριού, αποκλειστικά στον Best.

Μια εξαιρετικά σπάνια εκτέλεση του Break for Love των Rays από τα τέλη των 80s. Οι Pet Shop Boys συνεργάστηκαν με τον Peter Rauhofer της Tribal American και αργότερα της Twisted, ο οποίος έχει φύγει από την ζωή δυστυχώς. Οι Pet Shop Boys, στην ουσία ο Neil Tennant, ο Chris Lowe δεν πολύ ασχολήθηκε με το project. Κυκλοφόρησε το 2001, θα το βρείτε ως B-side στο Home and Dry των Pet Shop Boys ή αν το πετύχετε στο αμερικάνικο single Maxi. Μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση σε ένα house classic από τα 80's.

Don't Go Far, πλησιάζοντας σιγά σιγά στο τέλος, έχοντας περάσει πλέον στο δεύτερο μισό του Ιουνίου, περιμένοντας και τυπικά το καλοκαίρι του 2026 από την Κυριακή, που είναι και Παγκόσμια ημέρα του Πατέρα. Αύριο θα τα πούμε εδώ στις 9 και μετά στο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar. Ενώ το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 7 η ώρα το απόγευμα μέχρι τις 9 στον κήπο του Golden Hall σε ένα πολύ ιδιαίτερο event. Ενώ το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 7 η ώρα το απόγευμα μέχρι τις 9 στον κήπο του Golden Hall σε

0: Γαλλία. Joie de vivre.
1: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugellathens.com.
2: From generation to generation.
3: Best. 92,8.

ξεκινήσαμε να ετοιμαζόμαστε για αύριο. Δυνατά δηλαδή πάμε. Εδώ με Heslut και One Step. Φωνητικά από Τζόνο Μακλήρη. Πάντα στον Best 92,6.

από τα πολύ αγαπημένα μας τον Who Made Who, Children. Υπέροχο remix από Mind Against και Dyson.

Ετοιμαζόμαστε λοιπόν αύριο βράδυ από τις 9. Σας περιμένουμε στο Bolivar για το μεγάλο καλοκαιρινό μας πάρτι, παραδοσιακά στο Bolivar Beach Club, έτσι για να νιώσουμε το καλοκαιράκι, το οποίο και υποδεχόμαστε, υπενθυμίζω, αυτή την Κυριακή 21 Ιουνίου, φερνό ηλιοστάσιο. Και δύο μέρες πριν λοιπόν, εμείς έχουμε ραντεβού στο Bolivar αύριο βράδυ. Θα σας περιμένουμε πίνοντας Jägermeister. Η καλή γεύση χρειάζεται χρόνο. 56 διαφορετικά φυσικά συστατικά παρέχουν την απαράμιλη γευστική εμπειρία που έχει κάνει το Jägermeister τόσο διάσημο. Η συνταγή του δεν έχει αλλάξει από τότε που δημιουργήθηκε, δηλαδή πριν από 80 χρόνια. 56 διαφορετικά βότανα, λουλούδια, ρίζες και φρούτα από όλο τον κόσμο χρησιμοποιούνται για τη μυστική του συνταγή. 383 ποιοτικοί έλεγχοι γίνονται πριν τα μπουκάλια γεμίσουν με το τελικό προϊόν. Και το αποτέλεσμα βέβαια είναι ένα ποτό που είναι μοναδικό σε ποιότητα και γεύση. Αυστηρά, πολύ παγωμένο, το πίνουμε πάντα στους μείον 18 και απολαύστε υπεύθυνα.

0: Best 92,6.
1: And we can say, well, you haven't seen anything yet.
2: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.

άλλον υπέροχο remix από την Άμι Χίμας, η οποία είναι ασταμάτητη. Σας το έχω πει εδώ και καιρό, γράφει συνεχώς και με πολύ μεγάλη χαρά φιλοξενούμε τις παραγωγές της εδώ στον Best κάποιες φορές και πρώτη εδώ από αυτό το δίωρο. Έχουμε και αποκλειστικότητες, Άμι Χ, η οποία σε αρχές του 26 δημιούργησε και το προσωπικό της δισκογραφικό label, την Bella Lou Records. Εμείς ακούσαμε όμως το remix, το Cold Little Heart. Δικό της remix, το οποίο από σήμερα είναι διαθέσιμο και για free download μέσα από τα κανάλια Melodic Deep, SoundCloud και YouTube. Δροσεράμε, καλοκαιρινές μουσικούλες, επιστρέψαμε στο δεύτερο ημίωρο, πάντα στον Best. Καλή σεζόν, ευχηθώ σε όσους και όσες ξεκινάτε τώρα, ιδιαίτερα στα νησιά μας, και καλή δύναμη παιδιά, γιατί θα σας χρειαστεί. Ως γνωστόν, πολύ σκληρή η δουλειά στα νησιά, καλοκαίρια non-stop, χωρίς ρεπό και τα γνωστά, ενίοτε και σε πολύ δύσκολες, κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Αλλά δεν το βάζουμε κάτω.

αγαπημένη Τρίπολης μου. Μας ήρθαν από την Κοπενχάγη απόψε εδώ στην Αθήνα, απόψε στο Μπόλιβαρ. Το δανέζικο τρίο ο Φρεντ, ο Μπριν και ο Ρας. Τους γνωρίσαμε από το Dope Dance το 2023, το οποίο και ανακηρύχθηκε τότε Essential New Tune από τον Pete Tong στο BBC Radio 1. Έχουν καθοριστεί πλέον στη διεθνή dance σκηνή, συνδυάζοντας house, disco και techno με ένα πολύ δικό τους τρόπο που τους κάνει ξεχωριστούς. Είναι αυτό που λέμε, έχουν ταυτότητα, μουσική ταυτότητα, η Tripolis μου, και αυτό είναι και που μετράει πλέον. Ανάμεσα σε τόσες παραγωγές που κυκλοφορούν καθημερινά πλέον, πρέπει να κάνεις τη διαφορά. Και οι Tripolis μου την έκαναν και συνεχίζουν να την κάνουν. Είναι γνωστή επίσης για τα φωνητικά τους,

0: Best 92,6.
1: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Best 92,6.
2: I think human consciousness is a tragic misstep in evolution.

In there tonight και κάθε tonight. Εδώ μέχρι τη μία παρέα. Μέσα 92,6 βράδυ Πέμπτης, Κλεοπάτρα Φιντανίδου μέχρι τη μία. Διαλέγει μουσική. Εδώ η διασκευή από Kevin McKay. Best Radio in EDUX Athens. Στη σελίδα μας στο Facebook bestinedux.gr, το επίσημο site μας. Best Radio in EDUX, το προφίλ μας στο Instagram και live24.gr. Η αγαπημένη διαδικτυακή παρέα, πάντα εδώ συντονισμένη από κάθε γωνιά του πλανήτη. Χαιρετίσματα στα Μέγαρα, στο Μόντρεαλ, στη Λάρνακα, στο Λονδίνο, στη Λαμία και στα νησάκια μας βέβαια. Πολλοί και πολλές από εσάς ετοιμάζεστε, πακετάρετε, μας γράφετε για να έρθετε Ελλάδα για τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Καλώς να μας έρθετε λοιπόν μαζί με το καλοκαιράκι. Το οποίο δεν αρχίζει να φτάσει, είπαμε, αυτή την Κυριακή, θερινό ηλιοστάσιο 2026.

Καθαρινόλη, σας το 2026 αυτή την Κυριακή και Παγκόσμια ημέρα μουσικής, η πιο αγαπημένη μας γιορτή για ευνόητους λόγους. Και ο καλύτερος τρόπος για να γιορτάσουμε τη μουσική μας, τι είναι? Ένα πάρτι. Εκτός από το αυριανό μας, τον Bolivar, το καλοκαιρινό μας πάρτι, έρχεται και ένα άλλο πολύ ωραίο αυτή την Κυριακή 21 Ιουνίου. Η 1664 Blanche, σε συνεργασία με τον Best, παρουσιάζει τα Iconic Blue Party, μια σειρά από premium βραδιές με αγαπημένους DJs του Best. Η πόλη γίνεται μπλε και οι νύχτες αποκτούν άλλο vibe. Αυτή την Κυριακή λοιπόν, 21 Ιουνίου, στο Attic Urban Rooftop, Ερμού 86, Μοναστηράκι, guest DJs Άννα Αναστασίου και Εύη Σιδροπούλου, από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα. Και να πούμε βέβαια ότι περισσότερο από μία μπύρα, 1664 Μπλάν, εκφράζει τη γαλλική φιλοσοφία του Joie de Vivre, την απόλαυση της στιγμής με στυλ, ανεπιτίδευτη κομψότητα και θετική διάθεση. Είναι μία μπύρα που συνδέεται με premium social στιγμές, μουσική, urban nightlife και σύγχρονη αισθητική.

ακούσω κράμε που λένε και Σουηδοί. Φιλιά και αγκαλιές. Δεν σημαίνει κάτι πονηρό. Στη Σουηδία στέλνω στο Τόλαρπ, που είναι και αυτό συντονισμένο κάθε βράδυ με πολύ ωραία μηνύματα. Να καταφθάνουν από εκεί την αγάπη μου στη Σαντορίνη και στο Ζακ. Την καλησπέρα μου στη Μύκονο και στο Νικόλα. Αέρας λέει που σε ρίχνει κάτω σήμερα στη Μύκονο. Εντάξει, τίνηση των ανέμων θα ήταν αν δεν σε ρίχνει ο αέρας κάτω. Καλησπέρα και στη Χιμάρα. Υπέροχο filtered African blues για εσάς που ακούτε από Αφρική. Συνήθως από South Africa έρχονται εδώ μηνύματα. Υπέροχο remix από FNX και Omar. Τον εαυτό τους remixάρουν. Και αν μπορείτε, δυναμώστε κιόλας για να το ευχαριστηθείτε.

από τη Γαλλία. Joie de vivre. Best 92,6. We the music.

με αγαπημένο σιτάρ εξ Ανατολής. Εμείς θέλουμε στη Δύση, φιλιά, στο Βέλγιο και στην Ανατολή βέβαια. Για την ακρίβεια στο Ντίλτσεν του Βελγίου θέλουμε την αγάπη μας. Γεια σου Αντρέα. Με Kiss of the Seraph επιστρέψαμε και Newman I Love. Και κάπως έτσι ξεκινήσαμε το τελευταίο μας ημίωρο εδώ στον Best

την νόστιμη που κάνει τις ωραίες κρέπες στα Πετράλωνα. Πολλά πολλά φιλιά και στους φίλους μου εκεί στην Κύπρο και στο Ντουμπάι, σε όλες τις κρεπερί του πλανήτη. Στέλνουμε την αγάπη μας.

μια Scarlett παρακαλώ. Αν ακούνε εκεί οι Ευαγγέλιδες, ξέρουνε το ποιο νόστιμη κρεπά. Ονομάζεται Scarlett.

Από τους πολύ αγαπημένους μας παραγωγούς, καλά, ο Τζεφ, δεν το συζητώ. Σε Τζέι Τζεφ εδώ, σε παλαιότερη συνεργασία με FNX, Φερνάντο Φαρίας δηλαδή, ο οποίος έχει έδρα στην Ευρώπη. Πρόκειται για ένα καλλιτέχνη που συνδυάζει βραζιλιάνικους ρυθμούς, ενίοτε και τραπ και hip hop.

Γνωστός από Afro House, Deep House και Techno παραγωγές. Εδώ λοιπόν σε παλαιότερη συνεργασία με τον αγαπημένο μας, JJ, το Daylight.

Your Eyes. Ακυκλοφόρητο remix. Περισσότερα δεν μπορώ να σας πω προς το παρόν. Απλά το ακούμε. Και εν καιρό θα σας δώσω και περισσότερες πληροφορίες. Υπενθυμίζω ότι αυτή την Κυριακή, 21 Ιουνίου, 1664 ή 1664, μπύρα, premium μπύρα Blanc και ο Best δημιουργούν τις πιο stylish βραδιές του καλοκαιριού με μοναδικά DJ set και premium ατμόσφαιρα σε έναν υπέροχο χώρο στο Attic Urban Rooftop, Ερμού 86 Μοναστηράκι. Εκεί θα βρίσκονται οι αγαπημένες μας Άννα Αναστασίου και Εύη Σιδηροπούλου με τις μουσικές τους από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα.

Miraculous Mix. Και για τις δύο ώρες που πέρασαν, Κλεοπάτρα Φιντανίδου, διάλεξε τη μουσική όπως κάθε Δευτέρα έως και Παρασκευή, πάντα παρέα με την καλύτερη παρέα. Αύριο βράδυ, εδώ λίγο μετά τις 11 και αμέσως μετά στο Bolivar για το μεγάλο καλοκαιρινό μας πάρτι. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται μουσικές επιλογές από Γιώργο Σεράγο μέχρι τις 2. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα και πολλά πολλά φιλιά.

0: 92,6.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best.
2: The Best Summer Party με την premium μπύρα 1664 Blanc, design και κομψότητα από τη Γαλλία.
0: Best

0: Best After Hours. Η ώρα είναι 2.
1: Μοιράει το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το,

0: από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Je vous salue, Marie.
2: After hours.